0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Νύχτες ραδιοφώνου με τον πιο μελωδικό σταθμό της πόλης, Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

chaises et je me veillais entre tes mains et je

0: Thank you so much. Thank you, Europe.
1: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
2: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

heart beating loud as thunder, soul the stars crashing.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

Thank you.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Ούψ, Σαββατοκύριακο ήταν και πέρασε. Τι να κάνουμε, πέρασε. Για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού πέρασε με πολύ ωραίες αναμνήσεις. Για τους Ολυμπιακούς λέω. Τουλάχιστον θα πάνε σήμερα στη δουλειά, θα κοκορεύονται, λέω θα πάνω και εγώ με κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω ομάδα. Μια χαρά. Με όλους. Χωρίς φόβο και πάθος. Και χαίρομαι και για όλους. Και αυτό δηλαδή που έγινε χθες στο κέντρο της Άρτας ήταν το κάτι άλλο. Ειδικά όταν άκουσα να χτυπάνε και καμπάνες, λέω οκ, το έχουμε. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Το δημοτικό μας ραδιόφωνο, το Ναυράκι FM, το 919.gr και την αφεντιά μου. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης είναι στο στούντιο. Λίγο βαριά η φωνή, πάλι είχαμε πάρτι Σαββατοκύριακο, τελευταίο. Τι να περιγράψω για αυτό το Σάββατο σε ντεζαβού. Τι κόσμος και τι καλός κόσμος και απρόσμενος κόσμος. Οπότε ένα καφεδάκι τώρα ζεστό. Να στρώσει η φωνή, να στρώσει η διάθεση. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα Λέκο. Όπως λέει ήμουν και εγώ στο σκάφος, ήταν και αυτό στο πάρτι. Καλημέρα Τζόρτζ. Καλή Ολυμπιακή εβδομάδα να περάσουμε, λέει. Άντε, και δεν θα ξεφουσκώσει εύκολα αυτό. Καλημέρα Τζόρτζ, καλημέρα στο Δημαρχείο.

Στο ξεκίνημα ήταν φυσικά η Tears for Fears, Mad World. Πέρασαν πολλά χρόνια να εκτιμήσω πιο βαθιά, πιο καλά το Mad World. Και αυτός είναι ο Γάλλος Ντεζουζή, Un jour de printemps. Μια μέρα της άνοιξης, μια από τις τελευταίες μέρες. Τελευταία εβδομάδα της άνοιξης είναι αυτή. Καλά, ο Μάιος δεν θύμισε και πάρα πολύ άνοιξε. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή, με κάτι μπουμπουνιτά. Για πρωτοβρόχια έλεγα εγώ. Έρχονται. Αν και νομίζω ότι πιο πολύ ο καιρός ήταν τζάμπα μάγκας. Την Παρασκευή ήταν, ή το Σάββατο με τα μπουμπουνιτά. Να ρίχνουν μπουμπουνιτά Παρασκευή. Και τελικά έριξε 1,5 λεπτό βροχή. Αλλά ναι, κρατάμε το. Τελευταία εβδομάδα άνοιξε. Το καλοκαίρι απίστευτα κοντά. Μπαίνει το καλοκαίρι, αλλάζει και διάθεση, έτσι. Έχουμε καλές δικαιολογίες. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα στη Χαλκίδα Κάθριν. Ολυμπιακό μυρίζομαι εδώ.

Φυσικά, ο ήχος των Supertramp. Don't leave me now. Καλημέρα, George. Η Κάθη μας έβαλε και ένα κατακόκκινο λογότυπο που λέει «Είμαι Ολυμπιακός». Πώς λέει, δελτίο ταυτότητας, ένα πράγμα. Το σαν σήμερα λέει ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου σήμερα. Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου, αθλητισμού γενικά. Και η μέρα υπερηφάνεια των κομπιουτεράδων. Δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να υπάρχει μέρα περηφάνεια των κομπιουτεράδων. Και αν σκεφτούμε ότι ξεκίνησε το 2006 στη Βαρκελόνη, στη Μαδρίτη. Όταν λέει 300 κομπιουτεράδες μαζεύτηκαν σε κεντρική πλατεία της Μαδρίτης και έπαιζαν Pac-Man. Δεν το λες και η μέρη υπερηφάνειας τώρα των κομπιουτεράδων αυτό. Νομίζω δηλαδή. Στα δικά μας, τα πολύ δικά μας. Η Μαρίζα Ρίζου. Να μας φέρει το καλοκαίρι 6 μέρες πιο νωρίς. Summer Taste. Και καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Βούλα.

η πολύ δική μας Μαρίζα Ρίζου στο Summer Taste, έτσι όπως τη μάθαμε το 2013. Λοιπόν, 18 βαθμοί ήδη στην πόλη, 18.30. Και είναι 8 και 20 το πρωί. Και εδώ μέσα το στούντιο νομίζω ότι βράζει. Θα πρέπει να αρχίσω τα κλιματιστικά. Μια μεγάλη καλημέρα θα στείλω Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Βερονίκη. Εδώ έχουμε ένα ύμνο.

Μέλινε Μερκούρη, από τα χέρια των Μίκρο, να με θυμάσαι. Τι λες τώρα, καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Γογό μας Τροκώστα, καλό ταξίδι. Τι λες τώρα. Τώρα εντάξει, έχω speechless που λένε και στο Βουργαρέλη. Τα έχω χάσει. Αυτή η τραγουδάρα, σε οποιαδήποτε έκδοσή της, σαν

0: o Georgie Fame. Senior Citizens. Τώρα το σάρισμα για το αυθεντικό είναι το 1966 και ο ήχος του 66 σίγουρα δεν ήταν αυτός. Ναι, εγώ είμαι Στροκώστα, 56 χρονών. Τώρα θυμήθηκα την ιστορία, διαβάζω. Σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, ναι. Πω πω, χρόνια αυτή αποσύρθηκε. Ωραία είναι και αυτά. Να είσαι στο απόγειο της δόξας σου, να αποσύρεσαι και να ζεις μια πιο ήρεμη ζωή. Δυστυχώς δεν τη χάρηκε όσο θα έπρεπε. Την ανάρτηση, λέει, την έκανε η κόρη της, Βικτόρια, 18 χρονών. Αν πήρε το DNA της. Buona notte, amore. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Ζακ Εφ.
1: Molto delicata.
0: Molto delicata.

Zac Ef. Buonanotte amore. Λατρεμένο. Και πάει καπάκι με αυτό. Για την νέα εβδομάδα θα την πάμε με τέτοιες μουσικές, με Nat King Cole. Γενικά είχαν χαρέσει χθες τα κόκκινα. Καλά το Ολυμπιακό δεν το συζητάμε. Άμα εκείνος ο Χάμιλτον, εκείνη η Φεράρι χθες στο Μοντρεάλ. Τι αγώνας αυτός. Ήταν και το Ολυμπιακό αγώνας. Απίστευτος. Άλλο επίπεδο. Αλλά ήταν και μια φόρμουλα ένα χθες. Ένας αγώνας. Να μην μπορείς να καθίσεις λες σε μια μεριά. Και η Φεράρι σας είδαμε. Το Λιούις Χάμιλτον στη δεύτερη θέση. Πάμε άλλα. Και πλέον θα το πω, ο George Russell μου είναι δεν απεσιότατος. Τέταρτο αγώνα κύριε, και μια Αντωνέλη στη σειρά. Τέταρτη νίκη ο μικρός που πρώτα οδήγησε μονοθέσιο Φόρμουλα 1 και μετά πήρε δίπλωμα οδήγησης για τόσο μικρό.

life. Αυτή είναι η μαγεία των παραγωγών, των DJs που ρετουσάρουν τραγούδια και φέρουν, ας πούμε, το Last Life του Nat King Cole στο πρωινό μας ραδιόφωνο στον Αμβρακιά FM. Σας περιμένω στο 919.gr, που δεν νομίζω να σταμάτησε όλο το Σαββατοκύριακο να έχει ζωή, ακόμη και όταν δεν υπήρχαν εκπομπές. Κάποιος έριχνε ένα τραγούδι, μια ιδέα, και ξεκινούσε πάλι κουβέντα. Μεσιά μινιμάλ, λατρεμένος, λατρεμένος. Ιστήρια. Είναι να μην καμαρώνεις για αυτούς τους καλλιτέχνες.

μουσική για αυτοκίνητο να φεύγεις. Μέσια μινιμάλ, Hysteria. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Νέα εβδομάδα και νομίζω ότι κάθε Δευτέρα γίνεται ένα reset. Πάμε από την αρχή τις μουσικές μας. Μέρα με τη μέρα μάλλον τραγούδι στο τραγούδι. Το επόμενο τραγούδι μπαίνει βάση στο προηγούμενο. Μπορεί μερικές φορές και στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ή από μια ατάκα που είπατε, μια παραγγελιά. Που μερικές φορές δεν είναι ακριβώς παραγγελιά, είναι θυμάσαι τότε και έρχεται η έπνευση. Dreamer Sing και Ronnie Iron. Alexandria.

0: Βλέπω εδώ. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς.
1: Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζεσαι που αξιώθηκες με τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου, και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις, την Αλεξάνδρεια που χάνεις.

φιλιά Καραμπέτη, η φωνή. Και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Η Dreamer Sing και ο Ρόνι Αέρο να κάνει τα μαγικά του, όπως πάντα. Τελευταίες μέρες του Μαΐου και αυτό τώρα χρειαζόταν. Πάντα χρειάζεται. Ο θείος. Έλα, θεία Φρανκ.

αξέχαστος, ο θείος Φρανκ Σινάτρα. New York, New York. Πάμε. Θεσσαλονίκη. Mind's Eye Collective. Someday, sometime.

αισθάνεσαι εδώ στη Θεσσαλονίκη που λέει Mind's Eye Collective, Someday, Sometime. Αυτό το τραγούδι δεν το ακούμε καθόλου συχνά. Paolo Nutini, Candy. Μερικά πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Τελευταίο τραγούδι για την πρώτη ώρα. Στο Ναυρακιά FM, το 919.gr. Πάρα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Τα δικά μας πρωινά.

0: waiting. Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαρασόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
7: Και εκεί που είσαι χαλαρός μια Κυριακή απόγευμα, ο Αμβρακία FM αποφασίζει να παίξει Melvin James.

τη τραγουδάραν αυτή. 1987, ένα διαμαντάκι που χωρίς κανένα λόγο χάθηκε. Why won't you stay? Έχει και λίγο βροχό τραγούδο μέσα. Ο Melvin James ήταν αυτός. Αυτό σας θύμισε. Το background τη μουσική σας θύμισε Bon Jovi. Living on a Prayer. Που ήταν και ένα χρόνο πιο νωρίς, να πούμε την αλήθεια. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Αργία λέει στον Εδιμβούργο σήμερα. Πες μου ότι έχετε και εσείς το Άγιο Πνεύματος. Πες μου ότι έχετε και εσείς τέτοια. Αχ εμάς, έρχεται τριμεράκι. Καλημέρα Στεφανία, τελευταία εβδομάδα της Άνοιξης. Ναι. Άντε για εσάς τους λάτρεις του καύσωνα. Θα έρθουν καλύτερες μέρες.

Αυτό μου θύμισε ο ήχος του Melvin James και δεν έπεσε έξω. Live on a prayer, ο John Bon Jovi. Η ίδια μπασογραμμή, λέει ο Σλίγκητη. Καλημέρα Θανάση. Τις αγροτικές του καλημέρες έχουμε. Είναι αυτό το του του του του του σωστό μπασογραμμή, ωραία το λέει. Πώς λέμε, κορυφογραμμή. Crazy little thing called love.

Crazy little thing called love. Καλημέρα στο Liverpool, καλημέρα Δημήτρη. Όχι λέει, δεν έχουν Άγιο Πνεύματος εκεί, είναι Spring Bank Holiday. Αργία, η δεύτερη Δευτέρα του Μαΐου έχουν αργία εκεί. Εμείς γιατί όχι? Και εμείς το κάνουμε αυτό. Ακούγεται ωραίο, η δεύτερη Δευτέρα, εγώ κολλάω στο Δευτέρα. Καλημέρα Βέρα, καλημέρα στο δεύτερο όροφο. Έχουμε update μετά, το ξέρω. Δεν το ξέρω, το είχα ξεχάσει δηλαδή, αλλά... αλλά ναι, ισχύει. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Quarter flash, harden my heart.

Τι τραγουδάρανε αυτή βρε. Quarter Flash, Hard in My Heart. Και πάμε σε μια τραγουδάρα που έμεινε κρυμμένη για δεκαετίες. Μέχρι μου την πέταξε στο ξεκάρφωτο το Spotify σε μια μεγάλη βόλτα και γίναμε φιλαράκια. Roger Hodgson, London. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 9 και 19.

Όχι πως θα το είχα βαρεθεί αν το είχα ανακαλύψει το 87, αλλά πολύ χαίρομαι όταν στην αναβροχιά προκύπτει μια τραγουδάρα που δεν ήξερα. Η εισαγωγή θυμίζει και Ελένη Δήμου, λέει ο Κωνσταντίνος του Λοντών. Ευχάριστο αυτό. Γιατί καλημέρα σε Ευαγγέλη Ζεβερδινό. Θα ήθελα να ακούσουμε λέει τον Νικιάση για τις Λιόλου. Είναι η δεύτερη φορά σήμερα που ακούω περί Λιόλου και τέταρτη πέμπτη φορά το τελευταίο δεκαήμερο. Με κυνηγάει και αυτά εμένα. Όταν έρχονται πολλές πληροφορίες από το πουθενά, το σύμπαν λέω κάτι με ετοιμάζει.

πόσο λατρεμένο live έρχεται τώρα. Από τις συναυλίες που ήθελα να είμαι. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Μένουμε Αθήνα, καλημέρα Έκο. Και μένουμε Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Τρία μηνύματα από Αθήνα μαζί.

καταπληκτικό live. Ten Sharp You. Roots Live το άλμπουμ. Α, θα πάμε άλλα δύο live τώρα σε σειρά. Και έχουμε λόγο. Με φωτογραφίες από Ενδιμβούργο και η Ουαλία στο chat. Έτσι μωρέ, βαρά τα λύπητα. Τι να σας βάλουμε εμείς από εδώ. Ωραία, το πέρα, μπράβο Μιχάλη, μπράβο Δημήτρη. Πάμε να Καναδά. Ήμασταν χθες το βράδυ εκεί. Με τον Αντωνέλη, το Verstappen, το Hamilton και τα άλλα τα παιδιά. Πάμε Μονακό σε δύο εβδομάδες. 1978 In Transit το άλμπουμ, η Saga και live το Hubble Stands. Και αμέσως μετά κάτι για τον Ολυμπιακό Ζεβερδινό.

Καταλάβατε γιατί λέω για μεγάλα live. Για live που έπρεπε να ήμασταν. Κάθε το 78 θα μπορούσα. Πρέπει να ήμουν Δευτέρα Δημοτικού Τρίτη.

τους Ολυμπιακούς τώρα. Ελπίζω το ψηλό αγόρι των 19, ο Βαγγέλης Αβερτίνος, να είναι συντονισμένος. Πάμε Γερμανία. Wolfsheim. Το μοναδικό live του Kind Rock. Σκέφτομαι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ακούν αυτό το τραγούδι και λένε, εγώ είμαι εδώ που ρουλιάζω. Ήμουν εκεί.

εξαιρετικό, όχι απλά καλό. Η Wolfsheim, ίσως είναι το καλύτερο live που δεν έχω δει, έχω ακούσει τουλάχιστον. Kinds of Rock. Εδώ ήταν ο Βαγγέλης Ζαβερδινός, κατακοκκίνησε το chat με καρδούλες. Τι άλλο θα έκανε, τι άλλο χρώμα θα μπορούσε να ήταν. Καλημέρα στο τρίτο όροφο, καλημέρα στο team, το IT. Καλημέρα Νικό, καλημέρα Νικήτα. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα Ευαγγελία. Aerosmith, Johnny's got a gun.

η Aerosmith. Johnny got a gun. Οι κόρες σου Κάθριν δεν έχουν αφήσει συναυλία για συναυλία, έτσι. Από Metallica σε Iron Maiden. Πολύ μέταλλο τα κορίτσια σου, πολύ μέταλλο. Καλό είναι αυτό. Διάβαζα.

μπορούσαν να φυλάξουν τον Μάικλ Τζάκσον και το συνεργείο. Δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφαλειά τους. Έλα όμως που ο μεγάλος τοπικός βαρόνος ναρκωτικών, ο Μαρτσίνο, ήταν λάτρης του Μάικλ Τζάκσον και έστειλε το μήνυμα. Το πιο ασφαλές σημείο στον κόσμο αυτή την εβδομάδα είναι εδώ. Θα προστατεύσουμε εμείς και τον Μάικλ και το συνεργείο. Και γυρίστηκε ένα από τα πιο εντυπωσιακά βίντεο κλιπ που έχουμε δει ποτέ. Με πραγματικό κόσμο.

Τζούμι Σούμι. Και το kick με λίγο πιο παρακάτω. Έκανε τη μεγάλη ζημιά στην καριέρα του Μάικλ Τζάκσον. Το εβραϊκό λόμπι του επιτέθηκε, τον εγκατέλειψαν. Και νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη βουτιά. Θα βγει τελικά δεύτερη ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον. Εγώ είμαι πολύ κατά, πάρα πολύ κατά. Τελείωσε ωραία η ταινία εκεί. Τελείωσε στο μπα, τελείωσε στις μεγάλες μεγάλες δόξες. Από εδώ και πέρα τι να δείξει η ταινία. Παρακμή θα δείξει. Ή θα παραπείς την ιστορία. Ο Βαγγέλης Ευεντίνος μου κάνει τα χείριθμα σε μινέρα στη Λιόλιο. Jesus. Είναι βίντεο κλιπ αυτό, αλήθεια. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love. Συγγνώμη, εδώ χρειάζεται μόνο λεπτό υγεία. I'm a black man in a white world. Μάικλ Κιουανούκα. Και ψάχνω για ένα ακόμη.

Michael Kiwanuka. I'm a black man in a white world. Λίγο πριν το τέλος, νομίζω θα είναι το τελευταίο μήνυμα σήμερα. Καλημέρα, Χριστίνα. Αν κατάλαβα καλά, κάπου έπαιξε το τραγούδι της Λιόλου χθες και όλος ο πλανήτης έκανε μετάδοση από το Αιγύπτο. Τώρα δεν ξέρω πού θα μάθω. Και είναι διάσημη. Αχ, τι εξάγουμε. Τι εξάγουμε. Εκεί που δεν το περιμένατε, τελειώνουμε σήμερα με υπερτραγουδάρα. Το ακούσατε πρώτη φορά στον Αβρακέ FM, έναν αιώνα πριν. Και μετά στο Beef. Πολλά πολλά φιλιά, ήσασταν για ένα ακόμη πρωινό μια υπέροχη παρέα. Υπέροχη παρέα. Είναι και εξαρχώς free η εβδομάδα.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tommy Tzoglou Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tommy Tzoglou Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμαση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας, Περιφερειακή Οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

me, I watched and went out of my mind. My

0: παίζω. Ποιος φόβος σε μην ξεπάρει. Ποιος φόβος σε μην ξεπάρει. Ποιος φόβος σε μην ξεπάρει. Ποιος φόβος σε μην ξεπάρει. Ποιος φόβος σε μην ξεπάρει. Ποιος φόβος σε μην ξεπάρει. Ποιος φόβος σε μην ξεπάρει. Ποιος φόβος σε μην ξεπάρει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει.
1: Ο χρόνος είναι χειρότερο.

0: Πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάλι?
1: Ποιο ψέμα σε κρατάει την αλήθεια κοντά? Πες μου, ποιο φόβο αγάπησες πάλι? Ποια ελπίδα σου οδηγεί στην πιο γλυκιά αυταπάτη? Πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάλι?

0: Αρκεία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα, οπτίσιμο, σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Por aqui é FM, é Nave Kenya.
1: Jason. Jason Drew.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για την Άρτα, ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
6: Αμβρακία FM.

Θα ήταν υποτίθεται εύκολο. Μια κόκκινη παρέλαση με τους Ισπανούς αερολοκομπάρσου και θα συνοδευόταν από ουρανομίκης διθυράμβους. Δεν ήταν, αλλά τόσο το καλύτερο για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Άρτας, στον Αμβρακή FM και τους 919. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης. Είναι η εκπομπή The Locker Room Live. Τελευταία Δευτέρα του Μαΐου. 25 γράφει το ημερολόγιο, 5 λεπτά μετά τις 7. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 9 όπως σε κάθε Δευτέρα. Σε μια έτσι τελική ευθεία της φετινής σεζόν, σε ό,τι αυτό και αναφορά. Μόνο η Φόρμουλα 1, τουλάχιστον με ό,τι καταπιανόμαστε εδώ πέρα, συνεχίζει στη δική μας διακοπή.

Ιστορική χθεσινή βραδιά για τους φίλους του Ολυμπιακού, για τους φίλους του αθλητισμού πιο σωστά. Ένα κύπελο που καταρχέται διαπυρός και σιδήρου λάμπει πάντοτε περισσότερο, αφού η σαμπάνια, γαλλική στην περίπτωση μας, λέω Εβάν Φουρνιέ, είναι πιο νόστιμη, αραιωμένη με υδρότα. Εβάν, όχι Βιάν. Το υγρό λοιπόν πυρ που το έφερε ο βετεράνος Τρούπερ με το αλγερίνικο αίμα που ήρθε από τη Νέα Υόρκη και αυτομάτως έκανε τους βιαστικούς να αναρωτιούνται που θα έβρισκε κίνητρο τώρα που κοντεύηκε τα 34, ενώ το βαρύ μέταλλο ήρθε από τις εσχατιές του πάγκου, εκεί που ο Μπαρτζόκας αναζήτησε ατσάλι για να υποκαταστήσει το βούτυρο με το οποίο τον κέρασαν απρόσμενα κάποια πρωτοπαλικαρά του. Βεζένκοφ, Ντόρση, Μιλουτίνοφ, εν μέρη, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, απουσίαζαν από έναν τελικό που έμοιαζε κομμένος και ραμμένος στα μέτρα τους, αλλά έσπευσαν να τους σηκώσουν στους δικούς τους όμως ο Αλεκ Πίτερς, ο Τάρικ Τζόνς, ο Ντόντα Χολ και ο ασυγκράτος εχθές Τόμας Βόκαπ. Η πεντάδα που έτρεξε την τελική ευθεία του τελικού χωρίς καμία νομίζω αλλαγή στο τελευταίο δεκάλεπτο είχε μέσα τρεις παγκίτες, ενώ ένας τέταρτος, ο Σακίλ Μακίσικ, έπαιξε ολόκληρο το τρίτο δεκάλεπτο και τρεις ακόμη, Τζόζεφ Ουόρντ και Χολ, έφεραν μπουνάτσα όταν το σκάφος κλειδωνιζόταν. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε χθες βράδυ το τρόπαιο επειδή είχε ατελείωτα αποθέματα ποιότητας στον πάγκο του, αλλά και ατελείωτα αποθέματα ιδεών στο πολυμήχανο μυαλό του προπονητή του. Ποιος φανταζόταν ότι οι Ερυθρόλευκοι θα έπαιζαν το κρισιμότερο δεκάλεπτο της χρονιάς, αν όχι της δεκαετίας, με τον Πίτερς Τριάρη χθες. Προφανώς ούτε ο ίδιος ο Αλεκ Πίτερς, ο κάπως αθόρυβος, κάπως εκοφαντικός, έτερος MVP του τριημέρου Αλεξ Τέι, του φώναζε με όλη τη δύναμη των πνευμόνων του κάποιος από την εξέδρα κοντά στα μικρόφωνα που έραγαν στις τηλεοράσεις. Δεν ξέρω πόσοι είχατε τουλάχιστον τους παλμούς να καταφέρετε να το παρατηρήσετε. Η καλαθάρα του από τη γωνία με χέρι αλφάδι από το post όπου δεν μπορούσε να το σταματήσει κανείς στο 78-77 του τελικού ήταν το μεγαλύτερο κόλπο της βραδιάς και ας ισοφάρισε άλλη μια φορά με τον τρίποντο του Χεζόνι Ρεάλ. Τους 19 από τους 21 τελευταίους πόντους του Ολυμπιακού τους πέτυχαν μετά το 73-71 τρεις παίχτες που ήρθαν από τις εφεδρίες, Φουρνιέ, Τζόνς, Πίτερς. Ας μην ανοίξουμε συζήτηση και για αυτούς που έμειναν εκτός δωδεκάδας. Ο άκεφος Ντόρσεϊ δεν χρειάζεται να μπει ξανά μετά το 26ο λεπτό, αφού ο Φουρνιέ ήταν εκτός όλων των άλλων και βιονικός εχθές.

Η Ρεάλ βέβαια ήταν μια ομαδάρα που πολλαπλασίασε την αξία του νικητή, αφού τον εχμαλώτησε πλήρως, παρότι ορφανή από ψηλούς, καλωστημένη στο γήπεδο, αντριωμένη χωρίς πανουργίες και τρίκ, όπως οι άμυνες ζώνες που όλοι προϊονίζονταν, θαραλέα μέσα σε ένα ηφαίστειο 25.000 φωνών. Δεν ξέρω πού βρήκε το κουράγιο Ρεάλ να παλέψει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και να επιβάλλει το βασιλικό της διάταγμα επί 35 λεπτά, αλλά αποτέλεσε ένα κόσμημα για το Final Four. Και πάλι καλά που δεν κλήρωσε στα χέρια του Γιούλ το σουτ που ακολούθησε την τριπλή απόπειρα αυτοχειρίας στο τελευταίο λεπτό. Εάν εκτοξευόταν στα 18 δευτερόλεπτα ένα μανταρινάκι αντί για το τούβλο του ανενόχλητου αλλά σαστισμένου Φελής, μπορεί το τρόπαιο να είχε κάνει φτερά και το πούλμαν με ανοιχτή οροφή να έμενε σκοτεινό. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, ο ήρωας του Κάουνας βρισκόταν καθυλωμένος στον πάγκο. Το 2023 κοίταται πια μακράν. Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός κέρδισε έναν τελικό στον οποίο είχε απλούς επισκέπτες τους Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, αν και ο δεύτερος μόχθησε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο για να σταματήσει επιτέλους τον Τρέι Λάιλς, τι παιχταράς είναι αυτός. Έγραψε περισσότερα λάθη, 17 παρά assist που είχε 16, ασυνήθιστα φτηνά μάλιστα, και δεν κατόρθωσε να αξιοποιήσει απόλυτα την σαφή υπεροπλία του στους ψηλούς. Τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον στον αγώνα κερδίζει αυτός που έχει τις λύσεις και στο δρόμο το ίδιο ισχύει. Οι λύσεις είναι στο Χρήστου Parts, κομμένο 95 στην Άρτα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ και άλλα πάντα σε φόρμα και στο Facebook πληκτρολογώντας Χρήστου Parts. Το Κοντέλ λοιπόν έγραψε 42-26 rebound, αλλά η ημίψηλη της Real, Lyles, Χεζόνι, Αντέκ, Οκέικε και ο πανούργος Χαριόλο βρήκαν τρόπους για να περιορίσουν το τάισμα στον Μιλουτίνοφ. Η άμυνα με αλλαγές του Μπαρτζόκα υπέφερε απέναντι στο αστραπιαίο passing game της μικρός ομής Βασίλισσας, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός νίκησε τη Real με μπάσκετ Real, όπως νίκησε και τη Φενέρ με μπάσκετ Φενέρ. Στο Final Four βέβαια αυτή η ερυθρόλευκη Λερναία Ίδρα, αυτός ο δαίμονας με τα χίλια πρόσωπα, έφτασε με απολαυστικό μπάσκετ Ολυμπιακού, αυτό που όλοι γνωρίζαμε εξ αρχής, με πρώτο τον Ιβάν Φουρνιέ, ότι δεν πολυευδοκιμεί σε ημιτελικούς και τελικούς. Ο ρεβιζιονισμός της εποχής υπαγορεύει να ζυγίσουμε τον Ολυμπιακό του 26 σαν απόσταγμα πενταετίας, έναν Ολυμπιακό στην Πέμπτη όπου τα προηγούμενα 4 χρόνια συνοδεύτηκαν από εισάριθμες εντός πολλών εισαγωγικών αποτυχίες. Ωστόσο, η πιστολιά του αφέτη για την εκκίνηση τοποθετείται πάρα πολύ νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός των Αγγελόπουλων, διότι αυτή είναι ο σταθερός κοινός παρανομαστής της 20ετίας, έφυγε από τους βατήρες στα τέλη της δεκαετίας του Zeros και μέσα σε 17 χρόνια έφτασε σε 11 Final Four. Ολογράφος μια δεκάδα με αυτό που τελείωσε χθες βράδυ. Τι άλλο είναι αυτό το 11 στα 17, αν όχι μην δυναστεία. Ακροβατώντας λοιπόν στην ευρωπαϊκή κορυφογραμμή, ο Ολυμπιακός κατέκτησε 3 τίτλους, ιτήθηκε σε 4 άλλους τελικούς και έχασε σε 4 ημιτελικούς, 9, 22, 24 και 25. Όταν έφτασε πρώτος στο νήμα, το έκανε είτε με επίδειξη δύναμης στα δύο τρόπαια του Γιώργου Μπαρτζόκα, είτε φορώντας το γοβάτικι της Ταχτοπούτας τότε στην πόλη με τον συγχωρεμένο και αείμνηστο του Ζανίβκοβιτς, και πάντως με τρόπο εκοφαντικό, ώστε να ακούγεται και στην άλλη άκρη της πόλης.

0: Φυσικά δεν θα μπορούσε σε μια τέτοια εκπομπή, μια μέρα μετά τον μεγάλο τελικό της EuroLeague και την κατάκτηση του τροπέου από τον Ολυμπιακό, στο Telecom Center να λείπει από την εκπομπή ο Γιάννης Λιόντος, ο μπασκετικός της εκπομπής μας. Καλησπέρα Γιαννάρα μου, καλώς ήρθες, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Χριστό μου, καλή εβδομάδα, καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροάτες.
0: Ποιος να το...
1: Ακροάτες,
0: ακριβώς, σωστά, σωστά. Ποιος να το φανταζόταν...
1: Συγχωρέστε μου, αλλά δεν έχω ύπνο.
0: Από πότε Γιάννη, πόσες μέρες?
1: Έχει ξεκινήσει από τη συνέντευξη τύπου που έγινε την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Άρχισε σιγά σιγά να χαλάει η ποιότητα του ύπνου. Μέχρι που φτάσαμε στο χθεσινό, όπου ξεκινήσαμε από το Telecom Center και καταλήξαμε να καλύπτουμε τα γεγονότα στο είδες κόλλησα, στο Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Εκεί όπου ολοκληρώθηκε η γιορτή. Πέντε και κάτι έφυγαν και οι τελευταίοι. Έβγαλαν μια φωτογραφία η οποία αναρτήθηκε στα social media του Ολυμπιακού ο αρχηγός, ο Κώστας Παπανικολάου, με τους συμπαίκτες του. Αντί καλημέρα. Δεν πιστεύω ότι κοιμήθηκε χθες κανένας φίλος του Ολυμπιακού. Μάλιστα, ο Φουρνιέ, ένα σουσού. Αναρωτήθηκε χθες και ρωτούσε αν δουλεύει ο κόσμος αύριο. Γιατί είναι όλοι εδώ. Είναι 4 η ώρα. Γιατί είναι εδώ ακόμη. Τι γίνεται. Είναι κάποιο είδους αργία όταν παίρνει στο ευρωπαϊκό.
0: Δηλαδή, τι περίμενε, ότι θα έπαιρνε ευρωπαϊκό στην Ελλάδα, οποιαδήποτε ομάδα και θα κοιμόταν κάποιο το βράδυ.
1: Το είπε ο άνθρωπος. Λέει, δεν περίμενα τέτοιο πράγμα. Ναι, λέει, περίμενα παρεγγυλισμούς και αυτά 13 χρόνια. Ναι, ένθερμο κοινό και αυτά. Αλλά εντάξει, κοίτα να δει. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, όλο το staff, άπαντες, και όχι μόνο παίκτες του Ολυμπιακού και παίκτες στο εξωτερικό, δεν περίμενα αυτή την εικόνα. Δεν περίμενα ένα καταπράσινο γήπεδο. Ένα γήπεδο το οποίο έχει συνάδει με την ιστορία του Παναθηναϊκού, με την λαμπρή ιστορία του Παναθηναϊκού, μέσα σε δύο μέρες να το κινήσει από άκρη σ' άκρη. Το Ολυμπιακό ήταν υπεράριθμοι, ήταν πάρα πολύ στο γήπεδο. Είχαν τη μερίδα του Λέοντος στην κερκίδα, ειδικά στον τελικό, το γέμισαν. Πραγματικά ήταν μια εικόνα που δεν τη συνηθίζει, καθώς είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει συνδυαστεί καθαρά με τον Παναθηναϊκό. Αυτό έλεγαν και τα παιδιά, δηλαδή έλεγαν δεν περιμέναμε να δούμε αυτό το γήπεδο τίγκα στο κόκκινο. Ακόμα και ο Ναντήρη Φί, ο στάρ της Paris BC, είπε ότι είναι αυτό που βλέπουμε, είναι insane, δεν υπάρχει να βλέπουμε την 7 να κάθεται στο πέταλο της 13 και το κύπελο να σηκώνεται εκεί. Ήταν όλο σουρεάλ, ήταν όλο μια βραδιά που θα μείνει στην ιστορία σίγουρα και θα τη θυμούνται όχι μόνο οι οπαδοί του Ολυμπιακού, αλλά πιστεύω όλοι οι οπαδοί του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
0: Σενάριο που θα πρωταγωνιστούσε εύκολα και στο Netflix, Γιάννη. Και ποιος θα το φανταζόταν μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο, μέσα σε ό,τι συνέβαινε έξω από τις γραμμές του παρκέ, της Center, ότι θα βλέπαμε ένα τόσο Grand Quignol τελικό υπό τόσο πρωτόγνωρες συνθήκες για τη Real, που δεν έφερε απλά τον Ολυμπιακό στα όρια του, αλλά τον ανάγκασε να τα ξεπεράσει για να ανέβει στο πολυπόθητο ψηλότερο σκαλί της Ευρώπης.
1: Και σε αυτό φέρουν ευθύνη πάρα πολύ και τα μίντια, από τη στιγμή που παρουσιάστηκε η Real σαν τη Manresa, μια ισπανική ομάδα, μια απλή ισπανική ομάδα, όπου θα ερχόταν για να διεκδικήσει τις πιθανότητές της. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο. Η Real, η οποία έπαιξε φοβερά το small ball, δεν έπαιξε αυτή την άμυνα ζώνη, την περιβόητη άμυνα ζώνη 33 του Σέρτζιο Σκαλιόλο. Επέλεξε να παίξει man to man, σκληρή άμυνα στην περιφέρεια, δεν άφησε τους παίκτες του Ολυμπιακού να πάρουν ανάσα. Είχαν επιθετικές λύσεις, βγήκανε παιδιά μπροστά τα οποία δεν είναι καλά από το τρίποντο, όπως για παράδειγμα ο Αμπάλντε. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι απειλή από το τρίποντο, κάθε άλλο. Ωστόσο, πήρε τα μαρκάριστα σουτ, τα έβαλε, σκόραρε και δημιούργησε πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Ο Λάιλς, ο Τρέι Λάιλς, δηλαδή δεν περίμενε, ας πούμε, ο κόσμος ότι ο Λάιλς θα κάνει καλό παιχνίδι. Είναι ο Λάιλς, δεν είναι ο Λιόντος, ας πούμε.
0: Ναι,
1: ο Χεζόνια, ας πούμε. Ο Χεζόνια είναι ο Χεζόνια. Παίρνει τα σούτα από τα 8 μέτρα, τα βάζει.
0: Το περιμένεις, το Χεζόνια τον περιμένεις.
1: Ο Καμπάτσο, ναι, ο Καμπάτσο. Όλα τα παιδιά. Μιλάμε για μια φοβερή ομάδα στην περιφέρεια, η οποία είχε ναι μεν προβλήματα στους ψηλούς, αλλά αυτός ο Τιτάνας, ο κορυφαίος προπονητής Σέρτζιο Σκαριόλο, που περνάει κάθε χρόνο κάτω από τα ραντάρ, λες και είναι κάποιος
0: τυχαίος, ναι,
1: αυτό, προπονητής, πήγε το πράγμα εκεί που ήθελε, αποφόρτισε τους παίκτες από το άγχος, έδωσε το χρήσιμο του φαβορί στον Ολυμπιακό. Τα μίντια πήραν τη δήλωσή του και την έπαιξαν παντού.
0: Ναι, το σήκωσαν όλοι, το γάντι, ναι.
1: Ναι, αυτό. Όλοι έβλεπαν τον Ολυμπιακό σαν φαβορί και κάπως έτσι. Ήσυχα, η Ρεάλ έκανε τη ζημιά.
0: Ακριβώς αυτό, Γιάννη, θα μπορούσαμε να πούμε τώρα. Αυτό ακριβώς θα μπορούσε να πεις και σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός έχανε χθες βράδυ την Ευρωλίγκα και δεν κατάφερε να την πάρει στο κλειστό του ΆΚΑ. Μια τρομερή 5-out επίθεση που έτρεξαν οι Γκαλάκτικος, όπως σωστά είπες, χωρίς κανέναν παίχτη στο ζωγραφιστό. Με βασική επιδίωξη τα split out, δίζηση δηλαδή, και η μπάλα έξω στην περιφέρεια για μακρινό σουτ και την μετακίνηση της άμυνας ώστε να βρεθεί το τελευταίο σουτ. Και κάπως έτσι, πριν προλάβει να απαντήσει ο Ολυμπιακός, είδαμε τους Μαδριλένιους γυρίζοντας την μπάλα σωστά και με κοινικές εκτελέσεις να φτάνουν μέχρι και στο δωδεκάρι πάνω τον Ολυμπιακό. Ναι, μάλλον δεν μας ακούει ο Γιάννης, δεν τον έχουμε. Τον ξανακαλέσουμε.

0: Είπα και εγώ νωρίτερα, γιατί τρέμει. Γιάννη, μας ακούς τώρα, αλλά καλά.
1: Ο δαίμον της τεχνολογίας.
0: Έτσι, ακριβώς. Το τυπογραφείο, έλεγαν οι παλιοί.
1: Αλλάζουμε λίγο.
0: Πριν λοιπόν προλάβει να απαντήσει ο Ολυμπιακός, Γιάννη, χθες οι Μαδελένη γύριζαν σωστά την μπάλα και εκτελούσαν κινητικά από μακριά για το μείον 12.
1: Ναι. Αυτό που επιχείρησε η Ρεάλ στην αρχή είναι να μπει με το μαχαίρι στα δόντια, να μπει με μεγάλη ένταση, ούτως ώστε μέσα από τη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας να βρει κάποια μαρκάρι στο σουτ, καθώς έπαιζαν και οι 5 παίκτες έξω από το γραφιστό. Κάτι το οποίο κατάφεραν, το γήπεδο άνοιξε με τα τρίποδα των Αμπάλντε και Λάιλς. Οπότε μετά έγινε πιο εύκολη δουλειά της στο να βρει σκορ, καθώς ο Ολυμπιακός κλήθηκε να βγάλει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ από το παιχνίδι, καθώς στην επίθεση μπορεί αυτό να είχε να ήταν προσοδοφόρο, αλλά στην άμυνα δημιουργούσε πρόβλημα, καθώς ο Νίκολα θα έπρεπε να βγαίνει έξω να μαρκάρει τον ψηλό της Ρεάλ. Είτε ήταν αυτός ο Κέκη, είτε ο Λάιλς, είτε όποιος έπαιζε πέντε σε αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό είδαμε τον Ολυμπιακό, τον Γιώργο Μπαλτζόκα, να δοκιμάζει διάφορα συστήματα ώστε να μπορέσει να κόψει την επιθετική λειτουργία της Ρεάλ.
0: Και είδαμε και αυτό το ευέλικτο σχήμα Joseph Ward, Fournier, Peters και Hall, και στις αλλαγές και στις αμυντικές περιστροφές σταμάτησε κάπως έτσι ο Μπαρτζόκα στη γρήγορη μετακίνηση της μπάλας από τους φιλοξενούμενους.
1: Ναι, και καλά που το αναφέρεις αυτό, γιατί θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στην περίπτωση του Corey Joseph. Mm-hmm. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε, πέρασε κατά τα ραντάρ, είχε δικαίως κριτική για τα κιλά του, φαίνεται να είναι υπέρβαρος. Ειδικά όταν ήρθε, του έγινε τεράστια κριτική. Ωστόσο, στον τελικό ήταν ο παίκτης οικονομία. Πήρε τα σουτ που έπρεπε να πάρει. Εστόχισε σε δύο πάρα πολύ κρίσιμα τρίποντα. Σε ένα σημείο που η Ρεάλ έδειχνε να ξεφεύγει, δημιούργησε πάρα πολύ σωστά. Όταν δεν είχε σουτ, πάντα κοιτούσε την μπάσα δίπλα του. Και καλό θα είναι να θυμόμαστε πως όταν κριτικάρουμε, όταν κράζουμε παίκτες σαν τον Corey Joseph, που είναι πρωταθλητές NBA, που έχουν πίσω τους πολλά χιλιόμετρα στο μπάσκετ, πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι αυτοί οι παίκτες στα κρίσιμα κάτι θα κάνουν. Κάπως θα βοηθήσουν. Θα βάλω ένα μικρό λιθαράκι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Είναι μια σταθερά, Γιάννη, με στην πεντάδα αυτή.
1: Για παράδειγμα, ο Ντόρση, που ήταν πάρα πολύ καταλυτικός, ένας από τους καλύτερους παίκτες στη σεζόν για τον Ολυμπιακό, mm-hmm. δεν έκανε τίποτα στον τελικό. Ήταν ο μόνος παίκτης μαζί με τον Παπα-Νικολάου που δεν προσφέραν κάτι στην ομάδα. Δεν θα τους κρεμάσουμε. Ίσα ίσα οι άνθρωποι έχουν κάνει τεράστια σεζόν. Καθ' ένα κακό μάτς είχαν. Ή δεν τους τέριαζε, θα πω εγώ. Δεν πήραν και πολύ χρόνο συμμετοχής από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Οπότε θέλω να πω ότι ο Τζόζεφ, για παράδειγμα, που όλη τη σεζόν δεν έπαιζε, ήταν μεταξύ δωδεκάδας και πάγκου, με βοήθησε πάρα πολύ. Και αυτό πιστώνεται στους αδερφούς του Αγγελόπουλους, οι οποίοι ήταν πάντα εκεί για την ομάδα. Εμείς είμαστε ομάδα με πάρα πολλούς παίκτες. Μεσούς της σεζόν ήρθε ο Μόρις, ήρθε ο Μιλικίνα, ήρθε ο Τζόζεφ, ήρθε ο Ταϊρικ Τζόουνς. Ήρθαν παίκτες δηλαδή που σε άλλη ομάδα κάλλιστα θα είχαν χρόνο συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Και από τη μεριά τους και εκείνοι έκαναν τα πάντα ούτως ώστε να βοηθήσουν τον Γιώργο Μπαρτζόκα να φτάσει στον τελικό του στόχο.
0: Γιάννη, είδαμε την Ρεάλ, αφού οι επιλογές του Μπαρτζόκα επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να πάει στην ανάπλευρα με κεφάλι σε σκορ. Είδαμε στην επανάληψη μια Ρεάλ η οποία παρέμεινε κοινική, τιμωρούσε τα λάθη των περιοτών και με 10 αναπάντητα τους πόντους ξέφυγε σε ένα σημείο μέχρι και μείον 6 και έκανε έτσι κάπως την μπάλα να ζυγίζει ακόμη περισσότερα κελά. Και εκεί λοιπόν, που αρκετοί πίστευαν ότι ο Ολυμπιακός τον 6 λιγότερο να σύστα από το μέσο όρο του και των περισσότερων λαθών, 17 είχε από τις τελικές του πάσες, 16, απήχε ελάχιστα την κατάρρευση. Ήρθε κάπου εκεί η αντίδρασή του με έναν τρόπο παιχνιδιού στον οποίο δεν ήταν εξοικειωμένος. Το κάθετο μπάσκετ, το σωστό τάισμα στο post-up, τα μεγάλα σούτα του Φουρνιέ και των Πίτερς, αν την παιχνιδάρα έκανε και ο Πίτερς εχθές, που άξιζαν εξίσου τον τίτλο του MVP και όλα, αλλά προπάντων το ατελείωτο βάθος του πάγκου και των επιλογών του που είχε ο Μπαρτζόκας, που όπως πολύ σωστά είπες, ήταν όλοι αυτοί οι παράμετροι που δεν μπόρεσε να υπερκεράσει η σούπερ διαβασμένη και προετοιμασμένη μεγάλη αντίπαλος των πρωταθλητών Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να πέσει και να σηκωθεί πάρα πολλές φορές σε 4 δεκάλεπτα χθες για να ξαναβρει τον τρόπο της έξτρα νικηφόρας μετάγγισης στο DNA του και της ασφαλούς εδραίωσής του στον δρόμο προς την κορυφή.
1: Ναι, πράγματι. Ωστόσο, για να συμβούν όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που είπες, έγινε κάτι που ήταν πάρα πολύ κομβικό. Όπως είπα και χθες στο γραφείο και χάρισα λίγο γέλιο στους συναδέλφους που είχαν το άγχος τους με το παιχνίδι, ότι αν, αν η Real πάρει αυτό το ευρωπαϊκό, θα πρέπει να χτιστεί έξω από το Wizzing Center, το γήπεδο της Real, ένα τεράστιο άγαλμα του Φακούντο Καμπάτσο. Μεγαλύτερο για τον Μπόιτ, που είναι κάπου στο 1,77-1,78 και να το κάνουν 1,90, 2 μέτρα. Τι έκανε ο τύπος, ένιωσε μια επαφή στον Μακίσικ, σαβουριάστηκε κάτω λες και το χτύπησε ο Βίδα. Περίμενε την κατάλληλη στιγμή να σηκωθεί πάνω από τον Μακίσικ, ο οποίος έκατσε και λίγο από πάνω του, προφανώς με την πίεση της στιγμής. Έκατσε λίγο πάνω του, το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Φακούντο Καμπάτσο, σταμάτησε το παιχνίδι, τα νεύρα επανήλθαν στον αγωνιστικό χώρο, οι ψυχραιμότεροι προσπάθησαν να χωρίσουν τους δύο παίκτες. Ωστόσο, ο Καμπάτσο είχε κάνει τη δουλειά του. Από εκείνο το σημείο και ύστερα, ο Ολυμπιακός κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Και η Ρεάλ ξεφεύγει στους 6 πόντους. Πραγματικά, ο Φακούντο Καμπάτσο είναι δαιμόνιος. Είναι ένας σπουδαίος γκάρτ που πέρα από τον μπασκετικό του ταλέντο μπορεί να σου κάνει και ένα παιχνίδι όπα που λέμε. Και ήταν νομίζω η στιγμή που αν η Ρεάλ έπαιρνε το ευρωπαϊκό, θα έπρεπε να παίζει σε όλα τα μίντια της Ευρώπης. Ήταν το turning point για το την τελικό, ναι. Βασίλισσα.
0: Ναι. Είναι από τους τελευταίους Γιάννη της γενιάς της Ρεάλ που έχουν τεράστιο μπασκετικό IQ και έχουν τον τρόπο να φτιάξουν και να χαλάσουν τα νεύρα των αντιπάλων με όποιον πιθανό τρόπο μπορεί κάποιο μυαλό να φανταστεί.
1: Εντάξει, έχει μάθει από τον καλύτερο, έτσι. Ναι. Που λέγεται Ρούντι Φερνάντες.
0: Τον θυμήθηκε, τον ανέφερε και αυτόν δηλαδή. Τώρα έπρεπε να αναφέρει το όνομα Ρούντι Φερνάντες μετά από.
1: Έχει μάθει από τον καλύτερο.
0: Ναι.
1: Αυτά σε αυτά, ο Ρούντι ήταν μανούλα. Σου έκανε ένα γήπεδο, όπα, χωρίς να το καταλάβει.
0: Και ειδικά στην Ελλάδα το έχει κάνει πολλές φορές, Γιάννη.
1: Εμάς μας συγχαίνεται ο Ρούντι Φερνάντες, δεν ξέρω γιατί. Τι του κάναμε.
0: Εμάς
1: μας συγχαίνεται σαν Έλληνες και με την Εθνική και με Ολυμπιακό και με Παναθηναϊκό.
0: Δεν έχει ακούσει και λίγα από αυτή τη χώρα, ρε Γιάννη, είτε συλλογικό είτε σε εθνικό επίπεδο, που σωστά είπες. Δεν έχει ακούσει και λίγα εδώ μέσα.
1: Εντάξει, όλοι ακούνε, όλοι οι αντίπαλοι ακούνε. Ο Γιούλο Φουκαράς με το που έπαιρνε την μπάλα στο Telecom Center χθες. Έχει γίνει μια σεισμική δόνηση στο γήπεδο.
0: Λοιπόν. Μεγάλη δικαίωση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος είδε μια καταπληκτική δουλειά ετών να παίρνει την επιβράβευση που της άξιζε, αλλά και για τους αδελφούς Αγγελόπουλος, όπως είπες νωρίτερα και εσύ, και το front office που δούλεψαν μεθοδικά, με προγραμματισμό και με πλάνο, και έδειξαν και το δρόμο και στις υπόλοιπες ομάδες, μαγειρεύοντας πριν πεινάσει, αλλά και έχοντας την ετοιμότητα για μια σειρά από διορθωτικές κινήσεις με στόχο το καλό του όλου συνόλου. Μπράβο και στον κόσμο που σεβάστηκε το γήπεδο στο Λίδι του Παναθηναϊκού, στους συντελεστές της επιτυχίας του Ολυμπιακού για την παντελή έλλειψη ηρωνίας απέναντι στο Τριφύλλι, και μπράβο και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τα θετικά μηνύματα που εξέπεμψε και η συγχαρητήρια ανάρτησή του αλλά και η αυτοκριτική του μετά το πέρας της EuroLeague χθες το βράδυ.
1: Εντάξει, Χρήστο, όσο και το γήπεδο ήταν πράγματι μια πάρα πολύ καλή. Μια πάρα πολύ καλή όχι πράξη, μια πάρα πολύ καλή στιγμή αυτή. Το γεγονός ότι το Telecom Center, πέραν από πάρα πολύ μικρές φθορές που οριακά συμβαίνουν και μετά από κάθε παιχνίδι μπάσκετ, δηλαδή κάποια αυτοκόλλητα, κάποια καθίσματα, εντάξει, αυτά είναι πολύ μεμονωμένα. Ήταν πράγματι καλή εικόνα των οπαδών που σεβάστηκαν το Telecom Center Athens. Πολλοί φίλοι γίνουν και ονάσεις Ολυμπιακοί που βρέθηκαν στο γήπεδο. Μου είπαν μετά, επειδή πηγαίνω λόγω δουλειάς, ότι είναι ένα υπέροχο κλειστό και μακάρι και ο Ολυμπιακός τώρα στην προσπάθεια που θα κάνει στο ΣΕΦ να κάνει κάτι παρόμοιο και καλύτερο. Από εκεί και πέρα, όσο και την αυτοκριτική του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Πράγματι, ο Παναθηναϊκός δεν τελείωσε επειδή δεν προκλήθηκε σε ένα Final Four ή επειδή το πήρε ο Ολυμπιακός. Έχει μια ομάδα με πάρα πολλά χρήματα, μια ομάδα με επενδυτή, μια ομάδα με ένα πολύ καλό γήπεδο. Όπως είπαμε, πλέον τα έσοδά του έχουν εκτοξευθεί λόγω του γηπέδου. Οπότε είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψει σήμερα σίγουρα στην κορυφή κάποια στιγμή. Το θέμα είναι πότε θα γίνει, αν θα γίνει άμεσα, αν θα πάει σε ένα rebuild. Αλλά αυτά φαντάζομαι θα τα συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή, γιατί σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Ούτως ή άλλως, από ό,τι φαίνεται, Γιάννη, θα αργήσουν και λιγάκι παραπάνω οι τελικοί για την Basket League. Περιμένουμε και σήμερα τώρα το απόγευμα, είναι σε εξέλιξη ένα παιχνίδι. Λοιπόν, επόμενη μέρα Ολυμπιακού, έχουν αρχίσει ήδη, παίρνουν και δίνουν σημαντικές ειδήσεις για το μέλλον της ΚΑΕ. Γιάννη, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε στην επέκταση συμβολέου του Γιώργου Μπαρτζόκα.
1: Επέκταση συμβολέου το διάβασα κι εγώ, αλλά δεν υπάρχει επέκταση συμβολέου. Νομίζω ότι υπήρχαν άλλα 2 χρόνια στο συμβόλαιο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αυτή είναι και η πληροφόρηση, να σου είμαι ειλικρινής.
0: Παραμονή για 3 χρόνια είναι οι πληροφορίες που έρχονται για την ώρα.
1: Ναι, ναι. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι το συμβόλαιο του ανθρώπου υφίσταται. Υπάρχει, έχει και άλλα χρόνια συμβόλαιο. Θα φανεί. Ωστόσο, το θέμα είναι η παραμονή του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό να ξεκαθαρίσει τη θέση του προπονητή του από τη στιγμή που υπήρχαν φωνές, ειδικά το διάστημα που ο Ολυμπιακός δεν θα πήγαινε καλά εκεί στο Δεκέμβρη, να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα, να δούμε τι θα γίνει, Σπανούλης και δεν συμμαζεύεται. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός ξεκαθάρισε με ποιον προπονητή θα συνεχίσει. Mm-hmm. Δεν περίμεναν Εδέσφη Αγγελόπουλη το τελικό της Ευρωλίγκας. Έχουν αποδείξει ότι τον στηρίζουν και έχουν τεράστιο σεβασμό στο πρόσωπο του έμπειρου Έλληνα προπονητή. Και αυτό θα κάνει καλό, καθώς με το που τελειώσουμε η τελική του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός θα πάει σε ορισμένες ελάχιστες διορθωτικές κινήσεις. Ήδη υπάρχει συμφωνία με τον McIntyre. Οι Ισπανοί και οι Λιθουανοί γράφουν και συμφωνία με τον Ζαν Μολτέρο, έναν παίκτη που φέτος έβγαλε μάτια. Οπότε και ο Ολυμπιακός δείχνει ότι αυτό το ευρωπαϊκό δεν του έκοψε την όρεξη, του την άνοιξε. Και να δούμε τι άλλο θα κάνουν το καλοκαίρι, τι κινήσεις βελτιωτικές θα κάνουν στο ρόστερ προκειμένου να ενισχύσουν ακόμα πιο πολύ την ομάδα τους. Είναι και η φυγή, η ενδεχόμενη φυγή του Πίτερς, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα εκείνος συνδέθηκε με την Αρμάνι Μιλάνο. Κάποιοι λέγανε ότι έχει συμφωνήσει κιόλας. Γιατί ο πατέρα του Ολυμπιακού λένε τώρα τι κάνετε, σπάστε το συμβόλαιο, κρατήστε τον εδώ, δέστε τον στο λιμάνι.
0: Όταν έβαλε εκείνο το back Γιάννη, κάπου μου πέρασε, κάπως εκείνη την ώρα είχα κατεβάσει λίγο πάλι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και κάπου πέρασε από την μετάδοση ένα stay όταν έκανε το step back ο Πίτερς και το έβαλε. Νομίζω ήταν εκείνη την ώρα για το 71-72, κάτι τέτοιο, δεν είμαι ακριβώς σίγουρος για το σκορ.
1: Για όσους δεν ξέρουν, αυτό παιδί είναι πολύ συνδεδεμένο με την Ελλάδα και τον Πειραιά, διατηρεί και μαγαζί στο Μικρολίμανο, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα εστιατόριο. Οπότε θα ήθελα να μείνει. Τώρα το γεγονός ότι έκλεισε, φαντάζομαι φημολογουμένως έκλεισε, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Θα είναι, φαντάζομαι, γιατί δέχτηκε μια τεράστια πρόταση οικονομικά για εκείνον. Δεν έχει κάνει τεράστια συμβόλαια ο Άλεκ Πίτερς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Ναι. Δεν είναι ο παίκτης δηλαδή που έχει βγάλει τα τρέλα λεφτά από το μπάσκετ, δεν είναι σε καμία περίπτωση Φουρνιέ ή Ναν. Οπότε ήθελε κι αυτός πιθανώς να δει αν μπορεί να βρει κάτι στην αγορά, κάτι που θα του εξασφαλίσει ένα καλό, ίσως τελευταίο συμβόλαιο, ένα καλό μεγάλο τελευταίο συμβόλαιο στην καριέρα του. Δεν το ξέρω το θέμα, για να μπορέσω να βοηθήσω τον κόσμο, αν υπάρχουν υπογραφές ή αν υπάρχει συμφωνία στόμα με στόμα. Ωστόσο, θα φανεί εν καιρό, φαντάζομαι.
0: Τώρα, για να απαντήσω στο φίλο Γιώργο, μου ρωτάει για τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Αυτά που έρχονται από το εξωτερικό αναφέρουν για συμβόλαιο 2-1 ετών.
1: Είπαμε, συμφωνία, ναι.
0: Ναι, ναι, okay. Συμφωνία.
1: Ναι, αυτό ξέρω τώρα. Okay, θα δείξω.
0: Ωραία, ωραία. 2-1 με ποσό άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο, λένε οι πληροφορίες που έρχονται απ' έξω για την ώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Μοντέρο, δεν ξέρω τι γίνεται. Θεωρώ προσωπικά, χωρίς να έχω ρεπορτάζ, ότι το όλο θέμα λογικά θα παρατενθεί μέχρι τέλη Ιουνίου, εφόσον ο παίκτης δηλαδή δεν βρει κάτι εξαιρετικό.
1: Να σε βοηθήσω λίγο.
0: Ναι.
1: Το θέμα ξεκίνησε από την Ισπανία, που έλεγαν ότι υπάρχει πρόταση της Βαλένθια στο Μοντέρο, αλλά εκείνος εξετάζει την πρόταση του Ολυμπιακού πιο ζεστά. Αυτό προχώρησε λίγο από τους Ισπανούς, που είπαν ότι ο Μοντέρο αρνήθηκε την πρόταση ανανέωσης της Βαλένθια γιατί θέλει να πάει στον Ολυμπιακό, και ολοκληρώθηκε μετά το τέλος του τελικού από τον Ντονάτα Σουρμπόνα, στο Λιθουανό έγκυρο δημοσιογράφο, που είπε ότι πλέον μπορούμε να μιλάμε για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάντως, προσωπικά θεωρώ ότι θα πάει λίγο πιο πίσω για να τελειώσουν όλες οι υποχρεώσεις της πανικής ομάδας, εννοείται.
1: Οι ανακοινώσεις εννοείς. Οι πιθανές ανακοινώσεις.
0: Τι?
1: Οι πιθανές ανακοινώσεις, λέω, εννοείς ότι θα πάνε παραπίσω.
0: Ναι, σίγουρα ναι.
1: Είναι λογικό.
0: Και αφήνω και την παρένθεση το να γίνει καμία και να βρει κάτι εγγυημένο στο NBA. Απλά το αφήνω να υπάρχει στο
1: ο
0: μυαλό.
1: Ο Ουρμπόνας είπε ότι υπάρχει συμφωνία για τριετές συμβόλαιο με NBA out από αυτό το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καλά κάνεις και το αναφέρεις, ναι. Γιατί αν βρει κάτι στο NBA, αυτομάτως μπορεί να φύγει από το πρώτο λεπτό, αφού υπάρχει αυτός ο όρος του συμβολέου του.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο για Ολυμπιακό, σε αυτά που έχουν βγει σήμερα τουλάχιστον. Νωρίς βέβαια ακόμη. Δηλαδή, δεν έχει τελειώσει καν η χρονιά για τον Ολυμπιακό. Είναι σε εξέλιξη μάλιστα το Final Eight για τα playoffs για την Basket League. ΑΕΚ Άρης αυτή την ώρα 35-31 στη δεύτερη περίοδο βρισκόμαστε, αρχή της δεύτερης περίοδου, στο τρίτο μόλις λεπτό. Γιάννη, έχει μέλλον.
1: Ναι, το Μάτι Σάκλες, ναι βέβαια,
0: ναι.
1: Είναι δύο πάνω κάτω εισάξεις ομάδες. Η ΑΕΚ βέβαια είναι πιο παρακαπνισμένη σε αυτή τη διαδικασία. Έχει καλύτερη σεζόν με λιγότερα σκαμπανεβάσματα. Έχει και στην έδρα της. Αλλά εντάξει, η ΑΕΚ έχει ταλαιπωρηθεί φέτος από το χαμένο BCL. Εντάξει, ήταν μεγάλο πράγμα να χάσει αυτό το BCL, έχοντας πάρει προβάδισμα 19 πόντων στον τελικό. Να στο πάρει ένας Λουκοσιούνας ξαφνικά. Λουκόσιους, πως λέγεται το παιδί. Αυτό, ναι, ωραίος, ναι. Με το μαλλί λασποτήρα ολιφανός που έβαζε τα τρίποτα το ένα μετά το άλλο. Εντάξει, είναι δύσκολο, πρέπει να το ξεπεράσουν ωστόσο. Αυτοί έχουν κάνει μια σημαντική επένδυση. Και ο Άρης βεβαίως έχει κάνει σημαντική επένδυση. Ένας Άρης ο οποίος, να πούμε γι' αυτό, ότι τεροφυλακτεί, ξενοσταλιάζει στο τηλέφωνο για να δει τι θα γίνει με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είναι μήλον της Έρηδος στην Ευρώπη. Τον θέλει ο Ερυθρός Αστέρας, ακούστηκε για Μπάρτσα. Τον θέλει και ο Άρης. Έχει ένα μεγάλο χαρτί ο Άρης, ότι είναι στην Ελλάδα και ότι ο Σπανούλης θέλει να είναι κοντά στην Ελλάδα. Όπως επίσης και ότι GM στον Άρη είναι ο Κουμπάρος και πολύ καλός του φίλος Νίκος Ζήσης.
0: Ακριβώς. Και υπάρχει και διάθεση για επένδυση στον Άρη. Οπότε δεν είναι ότι.
1: Μην ξεχνάμε ότι και ο Σιάο είναι ένα από του Κούμπο, τη οικογένεια του
0: Κούμπο. Ναι, ναι. Του είδαμε και παρέα χθες στο T-Center.
1: Ο Γιάννης έπαιξε ψεστήρι.
0: Λες,
1: πολύ πιθανό.
0: Πιθανότατα, ναι, ναι.
1: Άλλωστε και ο Άρης κάνει προσπάθεια να μπει και εκείνος στην Ευρωλίγκα, όπως κάνει και ο ΠΑΟΚ. Μακάρι αυτό να γινόταν από τη νέα σεζόν, αυτή τη σεζόν που έρχεται.
0: Μακάρι,
1: καινούργια.
0: Αλήθεια, ναι, ναι.
1: Αλλά θα είναι δύσκολο. Πρέπει η Μπουρκ και η Μονακό να πούν ότι δεν κατεβαίνουμε τη νέα σεζόν και να δοθούν τα δύο εισιτήρια στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δύσκολο να δοθούν δύο εισιτήρια. Πιο πιθανό να δοθεί ένα, καθώς ένα εισιτήριο θέλουν και οι Τούρκοι.
0: Ακριβώς.
1: Μπεσίκτας ερίζει για μια θέση στην Ευρωλίγκα.
0: Ανεβαίνει. Χρόνο με το χρόνο είναι και καλύτερη κιόλας η Μπεσίκτας. Ναι, παιδιά, ο νικητής του Άρη ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε σειρά δύο νικών. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι το άλλο ζευγάρι. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι, Γιάννη, Πέμπτη σε Σάββατο τα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, είναι την Πέμπτη ο πρώτος τελικός και Σάββατο ο δεύτερος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και μετά πάμε προφανώς για τους μεγάλους τελικούς.
1: Είναι στις τρεις νίκες, να πω. Τα ημιτελικά του
0: πρωταθλήματος. Ναι. Στις τρεις νίκες τα ημιτελικά, στις δύο τα προημιτελικά που βρισκόμαστε τώρα στη διαδικασία.
1: Γι' αυτό και ο Χρήστος είπε ότι θα τραβήξουν οι τελικοί παραπίσω. Αν μία ομάδα τουλάχιστον κάνει μία ήττα, αυτό θα πάει πιο πίσω τους τελικούς.
0: Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα να δούμε προγράμματα για Basket League, γιατί θα ανεβαίνει το ενδιαφέρον από εδώ και πέρα. Πάει στο μεταξύ μας η όλη κατάσταση, ελληνικό δηλαδή καθαρά ενδιαφέρον. Και ένα πικάρισμα από τους φίλους του Ολυμπιακού, λογικό στα πλαίσια πάντα του κόσμιου, που ψάχνει απάντηση.
1: Ναι, ναι. Επίσης το πικάρισμα που λες είναι πάρα πολύ ωραίο, αρκεί να είναι σε λογικά πλαίσια και έτσι σε παρεΐστικα πλαίσια, είναι ωραίο. Αυτό την επόμενη μέρα. Όλοι το κάνουν οι οπαδοί όταν κάνουν. Αγγιπικάρουν τους φίλους τους που είναι οπαδοί άλλης ομάδας. Αλλά αυτό είναι ο αθλητισμός στην ουσία. Χρήστα, δεν είναι
0: αυτό,
1: μόνο
0: αυτό.
1: Στα κακά ή στα καλά.
0: Ο Χαβαλές πάντα είναι να είναι καλό προέρετος και να πάντα έχει θέση στον αθλητισμό. Άλλωστε, μας αρέσουν αυτά. Είτε βρίσκεσαι δηλαδή πικάροντας τον άλλον, είτε σε πικάρουν. Πάντα μας αρέσουν αυτά. Αλλά ξαναλέμε.
1: Να κάτι, μιας και μου δώσεις την ευκαιρία πριν κλείσουμε. Έχω κάποιους φίλους που δεν καταλαβαίνουν. Λένε δεν καταλαβαίνουμε γιατί κάνει ο κόσμος έτσι για μια ομάδα, για μια νίκη, ας πούμε. Και βγαίνουν στους δρόμους. Και λέω, παιδιά, ο κόσμος δεν χαίρεται για πολλά πράγματα τη σημερινή εποχή. Η βενζίνη είναι στο 2,20.
0: Ναι.
1: Παιδιά, υποχρεώσεις, το ένα, το άλλο, προβλήματα. Ό,τι σε κάνει χαρούμενο, αυτομάτως είναι καλό.
0: Ακριβώς.
1: Μας κάνει χαρούμενος. Ναι, μας στεναχωρεί κάποιες φορές, αλλά κάποιες άλλες μας κάνει χαρούμενος. Σε κάθε περίπτωση.
0: Ό,τι μπορεί να σε κάνει να ξεχνιέσαι, να διασκεδάζει, να περνάς καλά. Και όπως έχουμε δει και στα social media, καταρρυπάς από χθες το βράδυ να συγκινήσει. Πάντα είναι καλοδεχούμενο και πάντα θα το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, ελπίζω για πολλά χρόνια ακόμη σε αυτόν τον κόσμο. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, Χριστό μου. Καλή εβδομάδα.
2: okay now. Baby, don't kill my vibe.
0: Υποσχέθηκα στο Ζαβερδινό ότι θα έβαφα το μαλλί μου μαύρο αν γινόταν Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης. Σιγά μην κάνω τέτοια αλλαγή στην κόμη μου, δεν το μαρτυρήσετε έτσι. Λέει Λίνα Βαγγελία. Λίνα Βαγγελία, γιατί δεν ρωτούσες πριν κάνεις τέτοιο πράγμα. Ζαβέ τώρα θα περιμένει. Ζαβέ, σου έχω αφήσει και ένα μήνυμα στο στούντιο για αύριο βράδυ. Για μεθαύριο, συγγνώμη, βράδυ. Your... 42 λεπτά μετά τις 7, είστε πάντα συντονισμένοι στο δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Είναι η εκπομπή The Locker Room Live, είμαι ο Χρήστος Βελάητης.

0: Καλησπέρα και στον Αλέκο. Λίγο νωρίτερα εδώ σήμερα ακούμε με τον φίλο μας τον Θωμά. Το Θωμά, ποιον Θωμά? Το Walkup εννοείς, δεν ξέρω. Λοιπόν, δυσάρεστη είδηση της ημέρας, έχει φύγει από την ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας, ο παλέμαχος κεντρικός αμυντικός που φόρεσε τις φανέλες της Ξάνθης, του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας, δεν βρίσκεται ανάμεσά μας μετά την μεγάλη μάχη που έδωσε με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σήμερα το πρωί έχει αφήσει την τελευταία του πνοή σκορπίζοντας τη θλίψη στη γενέτειρά του, τη Δράμα, στα παιδιά του, στην οικογένειά του, αλλά και σε ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει παίξει μεγάλες χρονιές ο Παρασκευάς Σάντζας, τον θυμόμαστε και από την Χρυσή Φουρνιά στον Ολυμπιακό. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σιγά σιγά στον Παναθηναϊκό, όπου αν κάποιος ζει εκτός Ελλάδας, δεν γνωρίζει τα ποδοσφαιρικά δρόμενα και διαβάζει ότι πρέπει ένας σύλλογος να αναδείξει ως πρωταγωνιστή τον νέο προπονητή του, θα πει ότι κάτι έχει γραφτεί ή έχει υποθεί ανάποδα, πως ο ίδιος ο coach πρέπει να δείξει στον σύλλογο μέσα από τη δουλειά του ότι είναι πρωταγωνιστής. Στον Παναθηναϊκό όμως η ιστορία γράφεται ανάποδα, και αυτό γιατί εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει τους προπονητές του σαν να είναι κασκαντέρ, τους βάζει να κάνουν όλες τις δύσκολες σκηνές και μετά τους στέλνει στο Ταμείο Ενεργείας κυριολεκτικά. Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια ευχαριστημένοι είναι οι λογαριασμοί των προπονητών, αφού ο Παναθηναϊκός στην τελευταία τριετία έχει αναδειχθεί προπονητής αποζημιώσεων εξ ολοκλήρου. Σε διαφημιστικότερα περιβάλλον, στον αγώνα κερδίζει αυτός που έχει τις λύσεις, και στο δρόμο το ίδιο ισχύει. Οι λύσεις είναι στο Χρήστου Parts, κομμένο 95 στην Άρτα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ και άλλα, πάντα σε φόρμα και στο Facebook, πληκτρολογώντας Χρήστου Parts. Έλεγε τον Παναθηναϊκό, η συμφωνία με τον Γιάκομπ Νέστρουπ αντιμετωπίζεται πιο σωστά από την πλειονότητα των οπαδών του συλλόγου ως μια πραγματικά θετική εξέλιξη, όχι μόνο επειδή έχουν κουραστεί με το συνεχές φύγες ή έλαση που από το Δεκέμβριο του 2023 με την απόλυση τότε του Γιοβάνοβιτς μέχρι σήμερα έχει καταντήσει ανέκδοτο, αλλά επειδή βλέπουν στο πρόσωπο του Δανού μια προοπτική. Ο 38χρονος Νέστρουπ μπορεί να βγαίνει πρώτη φορά από τη χώρα του, όμως ήδη έχει επαγγελματική γραφή. Η Κοπεχάγη κατέκτησε 2 double, έκανε αξιομνημόνευτες για το μέγεθός της πορείας στην Ευρώπη, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και ανέδειξε και παίχτες. Ο Νέστρουπ μπήκε στο στόχαστρο ομάδων της Bundesliga, ειδικά το γεγονός ότι η πρώτη γερμανική που λόκαρε την περίπτωσή του, αλλά αρνήθηκε να τον παραχωρήσει η Κοπεχάγη, ήταν η Λειψία, ομάδα του πιο ψαγμένου ποδοσφαιρικού οργανισμού της Ευρώπης, σε ταλαντούχα και εξελίσσιμα project, λέει πολλά. Ο οργανισμός, γενικότερα Red Bull, δεν επιλέγει τυχαία. Πάντα βλέπει και κρίνει ότι το πρόσωπο που λοκάρει διαθέτει το πακέτο για να εξελιχθεί σε υψηλό επίπεδο. Ο Νέστρουπ λοιπόν συνοδεύεται από καλές επαγγελματικές συστάσεις με βάση το βιογραφικό του. Όμως αυτό έχει συμβεί και με προηγούμενους. Υπήρχε καλύτερο βιογραφικό καριέρας από τον Ράφα Μπενίτεθ, τον οποίο τελείωσε ο Παναθηναϊκός μέσα σε 8 μήνες. Σημασία λοιπόν έχουν τα πρέπει του ίδιου του Παναθηναϊκού να στηρίξει τον δάνο προπονητή με αγορές παιχτών, οι οποίοι να διαθέτουν ποδοσφαιρική προσωπικότητα για να κουβαλήσουν τους ταλαντούχους που υπάρχουν στο ρόστερ, όχι να τους συμπληρώσουν. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα μίνιμουμ 5 σημαντικών προσωπικότητων, τερματοφύλακα, 2 στόπερ, 2 χαφ που να κάνουν πραγματικά τη διαφορά στο γήπεδο. Προφανώς ο καθένας μπορεί να συμπληρώσει ό,τι άλλο θέλει, όμως αυτοί οι 5 είναι ο αριθμός και θέσεις που σπάνια βρίσκεις κάποιον να διαφωνεί, και η αγορά τους πρέπει να κοστίσει ανάλογα καθώς το καλό πληρώνεται. Πόσο μάλλον όταν αυτό το καλό πρέπει να σπάσει η πρωταθληματική ανομβρία 16 σεζόν, παρακαλώ πολύ. Να στηρίξει το δανό ακόμα και όταν στην αρχή δεν θα πάνε όλα κατ' ευχή. Αν δηλαδή στο πιο σκληρό σενάριο ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να περάσει και στους 3 γύρους, αν δεν προκριθεί στη League Phase του Conference, αλλά το ποδόσφαιρό του θα δείχνει προοπτικές να μην σφουγγαρίσουν τον Έστερου ψάχνοντας για τον προπονητή του φθινοπόρου, να αφήσει τον άνθρωπο να δουλέψει και να αξιολογήσουν τη δουλειά του όταν πρέπει, να αφήσει στην άκρη κιόλας η διοίκηση του συλλόγου την αποτυχημένη νοοτροπία ετών και να αντιληφθεί ότι κάθε επαγγελματίας για να πετύχει πρέπει να θωρακιστεί από ένα υγιές περιβάλλον, όχι να στηρίζεται στα λόγια αλλά στην πράξη και να πριονίζεται από τους γύρω γύρω. Φαντάζομαι ότι μετά από τόσες αποτυχίες, έπειτα από το ρεκόρ των αποζημιώσεων, οι άνθρωποι του συλλόγου, από τον Γιάννη Αλαφούζο μέχρι τον Φράγκο Μπαλντίνη και τον Στέφανο Κοτσόλη, έχουν αναλύσει όλα τα θέλω στον δανό προπονητή και έχουν ταυτόχρονα δεσμευτεί για τα αναγκαία πρέπει του κλαμπ απέναντί του. Για να το πω λαϊκά, τα έχουν κάνει 50-50. Όχι όπως με τον Πανίδεθ, στον οποίο είπαν αρχικά: δεν μας ενδιαφέρει φετινή σεζόν, θέλουμε να χτίσουμε την ομάδα για του χρόνου. Αλλά μόλις άρχισαν τα άσχημα αποτελέσματα και έβραζε λεωφόρος στο παιχνίδι με τη Λάρισα, π.χ., κατάλαβαν ότι τους νοιάζει και τους καίει μάλιστα φέτος. Ο στόχος του Παναθηναϊκού δεν είναι να αναδείξει νέα ταλέντα προς πώληση, δεν είναι προτεραιότητα να παίξει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Ο στόχος του είναι σωστότερα πρέπει να είναι μόνο ένας, να πάρει το πρωτάθλημα. Και πάνω σε αυτό το στόχο, ο σύλλογος πρέπει να στηρίξει τον Έστρουπ σαν ένα πραγματικό πρωταγωνιστή και όχι σαν Κασκαντέρ που ήρθε για, για τα καλοκαιρινά προκριματικά και δεν θα προλάβει, όχι την παρέλαση, αλλά ούτε τα πρωτοβρόχια του Σεπτέμβρη που από ό,τι φαίνεται κιόλας από τον καιρό έξω θα αργήσουν μάλλον να έρθουνε. Αν σκεφτείς ότι βγαίνει ο Μάιος αυτή τη βδομάδα και τα σπίτια παραμένουν στρωμένα.
1: Entusiasmo. Entusiasmo.

0: enthusiasm.
1: Που είναι η Φόρμουλα 1, με ρωτάει ο φίλος Στέφανος στο Instagram. Κάνει υπομονή. Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής θα είναι αφιερωμένο στην Φόρμουλα 1 και τον Grand Prix του Καναδά. Εντάξει, δεν μένει και πολύ, δε Στέφανε. 35 λεπτάκια είναι. Δημήτρης Μπάφης μου στέλνει το πρωί ότι πρέπει να έχει γράψει και βιβλίο με τη σημειώση για σήμερα.

Όχι, δεν έχουμε να πω μόνο αυτά για τον Eastrup. Απλά είναι πολλά αυτά που ακόμη χρειάζομαι να αναλύσω και σήμερα, που δεν θα μου φτάσουν τα 3,5 λεπτά που απομένουν μέχρι το break. Άρα γι' αυτό προσπαθώ να το καθυστερήσω, να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα, να συνεχίσουμε μάλλον τη δεύτερη ώρα με Παναθηναϊκό. Για να μην διακόψουμε. Λοιπόν, Baby από Ατάνα, 56 λεπτά μετά τις 7, Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας.

0: Λαμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στο δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Είναι η εκπομπή The Locker Room Live, είμαι ο Χρήστος Βελαέτης, παρέα θα πάμε και σήμερα όπως και κάθε Δευτέρα μέχρι τις 9, χρωστώντας η αλήθεια είναι αρκετά πράγματα για αυτή τη δεύτερη ώρα.

πράγματι. Βλέπω το μήνυμα ενός φίλου. Μου λέει ασχολήσου και λίγο με την Ευρώπη. Φεύγει ο Πέβα από τη Σίτη. Εντάξει. Ξέρεις τι είναι, κάτι πολύ μεγάλο, πραγματικά πολύ μεγάλο για τους μπλε. Όντως κάτι θα λείπει από το Μάντσεστερ. 10 χρόνια κιόλας, αν θυμάμαι καλά, έχει κλείσει στην άκρη του πάγκου. Ο άνθρωπος που γιγάντωσε τον μύθο και τη δόξα του συλλόγου της Manchester City, τοποθετώντας την τροπαιοθήκη του 20 διαφορετικά κύπελα. Αν θυμάμαι καλά, 6 Premier League, σίγουρα 4 συνεχόμενες στην πιο απαιτητική παγκοσμίως εθνική διασυλλογική διοργάνωση. Φυσικά και το πρώτο στέμα για την City, αυτό το Champions League. Αλλά επέτρεψέ μου, φίλε, να σου πω ότι όσο και να σέβομαι τον Pep και το ποδόσφαιρο που έχει παίξει, άλλη είναι η ομάδα στο Manchester.

Λοιπόν, έχουμε να συνεχίσουμε μια κουβέντα για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το δεύτερο μέρος. Στον Παναθηναϊκό συνέβη την Παρασκευή αυτό που από το περασμένο, από τον περασμένο Οκτώβριο έμοιαζε ως η πιθανότερη κατάληξη. Απέλυσε σε 7 μήνες τον Ράφα Μπενίτεθ, τον οποίο είχε παρουσιάσει στις 25 Οκτώβριο ως αναμορφωτή της ομάδας, με συμβόλαιο 2,5 μάλιστα ετών. Ο Ισπανός έγινε ο 5ος προπονητής που αποχωρεί μέσα στην τελευταία διετία και ο Γιάννης Αλαφούζος ετοιμάζεται να τον αντικαταστήσει, βάζοντας ακόμη ένα στοίχημα που φανερώνει παντελή έλλειψη στρατηγικής. Από τον 66χρονο υψηλού προφίλ Μπενίτεθ στον 38χρονο Γιάκομπ Νίστρουπ, έναν δανό προπονητή που δεν έχει δουλέψει ποτέ μακριά από τη χώρα του. Το πραγματικό πρόβλημα όμως δεν είναι ούτε ο Μπενίτεθ ούτε ο Νίστρουπ. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός μοιάζει να ξέρει τι θέλει να πετύχει, αλλά όχι πώς θέλει να το πετύχει. Στη σύγχρονη ποδοσφαιρική διοίκηση, η αλλαγή 5 προπονητών μέσα σε 2 σεζόν δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια περίοδος κακών επιλογών. Αντιμετωπίζεται ως ένδειξη οργανωτικής αστάθειας που επηρεάζει συνολικά την εξέλιξη μιας ομάδας. Γιατί κάθε αλλαγή προπονητή δεν αλλάζει μόνο το πρόσωπο στον πάγκο, αλλάζει ταυτόχρονα τη γλώσσα του γκρουπ, τις καθημερινές απαιτήσεις, την μεθοδολογία προπόνησης, ιεραρχίες και πολλά πράγματα. Στη σύγχρονη προπονητική, η υψηλού επίπεδου απόδοση βασίζεται όλο και περισσότερο στην αυτοματοποίηση συμπεριφορών και στη δημιουργία συλλογικών συνηθιών. Όταν όμως μια ομάδα αλλάζει συνεχώς προπονητές, ουσιαστικά ξεκινά ξανά από την αρχή κάθε λίγους μήνες. Νέες αρχές παιχνιδιού, νέες απαιτήσεις, διαφορετικές αποστάσεις, διαφορετική λογική πίεσης, άλλος ρυθμός. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ομάδα δεν προλαβαίνει ποτέ να αποκτήσει σταθερή αγωνιστική ταυτότητα. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός δεν αλλάζει απλώς προπονητές, αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση. Παράλληλα, η συνεχής αλλαγή δημιουργεί και έντονη ψυχολογική κόπωση στους ποδοσφαιριστές. Κάθε νέος προπονητής φέρνει νέα αξιολόγηση, νέους κανόνες, νέα ιεραρχία. Οι παίκτες μπαίνουν διαρκώς σε κατάσταση προσαρμογής αντιεξέλιξης και σε τέτοια περιβάλλοντα οι ομάδες συχνά χάνουν πρωτοβουλία, χάνουν αυτοπεποίθηση με προσωπικότητα, γιατί οι ποδοσφαιριστές λειτουργούν περισσότερο με φόβο έκθεσης παρά με ελευθερία απόφασης. Συμβαίνει δηλαδή ακριβώς αυτό που εντόπιζε ως αποτέλεσμα στη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού Μπενίτεθ και μοιραζόταν με τον Γιάννη Αλαφούζο από τους πρώτους μήνες της συνεργασίας τους μέχρι και το τέλος. Οι συνεχείς αλλαγές επηρεάζουν φυσικά και το χτίσιμο του ρόστερ. Οι σύγχρονες ποδοσφαιρικές δομές βασίζονται στην ύπαρξη συγκεκριμένης αγωνιστικής ιδέας, ώστε οι μεταγραφές να υπηρετούν μια κοινή ποδοσφαιρική λογική. Όταν όμως αλλάζουν συνεχώς οι προπονητές, αλλάζουν και τα προφίλ παιχτών που ζητούνται και έτσι δημιουργούνται ρόστερ χωρίς συνοχή, γεμάτα από ποδοσφαιριστές διαφορετικών προπονητικών κύκλων και διαφορετικών αγωνιστικών απαιτήσεων σίγουρα. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στον αγώνα κερδίζει αυτός που έχει τις λύσεις και στο δρόμο το ίδιο ισχύει. Οι λύσεις είναι στο Χρήστου Πάρτς, κομμένο 95 στην Άρτα. Ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ και άλλα πάντα σε φόρμα και στο Facebook, πληκτρολογώντας Χρήστου Πάρτς. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, στη σύγχρονη θεωρία λοιπόν του football management, μια ομάδα που βγαίνει από τέτοια περίοδο αστάθειας θεωρείται ότι δεν χρειάζεται απλώς έναν ακόμη καλό προπονητή, χρειάζεται επανίδρυση σταθερότητας. Το πρώτο ερώτημα που καλείται να απαντήσει ένας οργανισμός δεν είναι ποιο όνομα θα φέρει, αλλά τι ομάδα θέλει να γίνει, ποιο ποδόσφαιρο θέλει να παίζει, ποιο είναι το αγωνιστικό και πολιτισμικό του μοντέλο και ποια είναι η ταυτότητα που θέλει να χτίσει. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή ενός 38χρονου δανού προπονητή χωρίς προηγούμενη εμπειρία εκτός της χώρας του και χωρίς εμπειρία σε βαλκανικό περιβάλλον, σημαντικό, αποτελεί αναμφίβολα επιλογή με αυξημένο βαθμό ρίσκου. Όχι απαραίτητα επειδή ο προπονητής δεν έχει ποιότητα ή σύγχρονης ιδέας, αλλά επειδή αυξάνονται οι μεταβλητές προσαρμογής σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον όπως είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα μου πεις, ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ σε μεγάλη ηλικία δεν είχε βγει ποτέ από την Ισπανία, τον Εθνικό Ολυμπιακό, και πέτυχε αυτά που δεν έχει πετύχει κανείς σε 100 χρόνια τώρα. Ναι, συμφωνούμε. Αλλά σε άλλη ηλικία, έχοντας δουλέψει πολλά project, δεν είναι ότι διαφωνώ με την επιλογή Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Θα καταλήξω εδώ που θέλω. Στη σύγχρονη διοικητική λοιπόν λογική, τέτοιου τύπου επιλογές θεωρούνται περισσότερο project με μεγάλο αναπτυξιακό ταβάνι, που όμως απαιτούν χρόνο και οργανωτική σταθερότητα, παρά ασφαλής λύσης σταθερότητας. Δηλαδή,
επιλογές που μπορεί να οδηγήσουν σε βαθιά ανανέωση της αγωνιστικής κουλτούρας και της μεθοδολογίας μιας ομάδας, αλλά απαιτούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν, ισχυρή υποδομή στη διεύθυνση του ποδοσφαιρικού τμήματος, ένα ξεκάθαρο game model και υπομονή, κάτι που δεν έχει ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να προστατεύσει τον προπονητή της πρώτης χρήσης, και είναι μια διοίκηση που δεν θα αλλάξει κατεύθυνση μετά από δύο δύσκολα αποτελέσματα, αυτά που απαιτούνται. Η ιστορία της τελευταίας διετίας λέει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Το πραγματικό ερώτημα σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι μόνο αν ο προπονητής είναι καλός. Το βαθύτερο ερώτημα είναι αν ο οργανισμός είναι έτοιμος να υποστηρίξει ένα τέτοιο project χωρίς να πανικοβληθεί στην πρώτη δύσκολη περίοδο. Και η ιστορία δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός λειτουργεί και αποφασίζει μέσα σε πανικό. Με όρους λοιπόν football manager, η πραγματική πρόκληση για τον Παναθηναϊκό δεν είναι μόνο αν ο Γιάκομ Νίστρουπ είναι αρκετά καλός προπονητής για να πετύχει. Από το scouting profile του προκύπτει ότι πρόκειται για έναν σύγχρονο methodology coach με έμφαση στη δομή, στις συλλογικές συμπεριφορές, στο οργανωμένο pressing και στην σταδιακή δημιουργία αγωνιστικής ταυτότητας. Όμως τέτοιου τύπου προπονητές συνήθως χρειάζονται χρόνο, χρειάζονται επαναλήψεις, χρειάζονται οργανωτική σταθερότητα για να εγκαταστήσουν το μοντέλο τους, και εκεί αρχίζει το πραγματικά δύσκολο κομμάτι για τον Παναθηναϊκό. Καλείται ουσιαστικά να ξαναχτιστεί ποδοσφαιρικά από το μηδέν σε ένα περιβάλλον που λειτουργεί εδώ και χρόνια υπό συνθήκες συνεχούς πίεσης και συναισθηματικής φθοράς. Με 5 προπονητές σε 2 χρόνια, ο οργανισμός μοιάζει περισσότερο συνηθισμένος στη λογική του restart παρά στη λογική της συνέχειας. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο επειδή το ίδιο το τριφύλι δεν μπαίνει σε ασφαλές περιβάλλον ανάπτυξης. Από τον Ιούλιο θα χρειαστεί να περάσει 3 προκριματικούς γύρους για να φτάσει στη League Phase του Conference, σε μια περίοδο που η ομάδα θα βρίσκεται ακόμη σε μεταβατική φάση, σε ένα σύλλογο που ζει 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Ένας ευρωπαϊκός αποκλεισμός θα εκλειφθεί σχεδόν ως υπαρξιακή αποτυχία, και αυτό δημιουργεί και τεράστια πίεση για άμεση επιβεβαίωση. Έτσι, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι μόνο η προσαρμογή του Νίστρουπ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι το αν ο ίδιος ο Παναθηναϊκός μπορεί να αντέξει ψυχολογικά και οργανωτικά μια περίοδο μετάβασης χωρίς να ξαναμπεί στον κύκλο πανικού, αμφισβήτησης και νέας επανεκκίνησης. Σίγουρα αξιόλογη η περίπτωση προπονητή ο Νίστρουπ. Προφανώς τέτοια ήταν και ο Ράφα Μπενίτεθ, όπως πιθανότητα ίσχυε και για αρκετούς από τους προκατόχους του. Γι' αυτό και είναι παραπλανητική η συζήτηση γύρω από το αν ο Νίστρουπ είναι ταιριαστός ή κατάλληλος για τον Παναθηναϊκό στη δεδομένη στιγμή. Η πραγματική αδυναμία του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν έχει στρατηγική και γι' αυτό δεν έχει συνέπεια. Και επειδή δεν έχει συνέπεια, έχει διαλύσει κάθε έννοια συνέχειας. Ξέρει τι θέλει να πετύχει, την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δεν ξέρει όμως πώς θέλει να το πετύχει. Ακόμα μία φορά μοιάζει να επιλέγει έναν προπονητή από Mystery Box. Αυτό το καλοκαίρι πέρασε από τον Μπενίτεθ στον Μάρτινς και από τον Λέτο στον Ρεμπρόφ και τελικά στον Ίστρουπ. Δηλαδή βγήκε στην αγορά με γεμάτο πορτοφόλι και κοίταξε βιτρίνες για να βρει αυτό που θα του γυαλίσει το μάτι, όχι με στρατηγική αναζήτηση προπονητή που να υπηρετεί ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό μοντέλο και μια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική κατεύθυνση, γιατί τα προφίλ αυτών των προπονητών δεν έχουν μεταξύ τους καμία σχέση. Και αυτό είναι στο πιο ανησυχητικό στοιχείο. Υπό αυτές τις συνθήκες, η επιτυχία των Ίστρουπ κινδυνεύει να μοιάζει περισσότερο με συγκυρία παρά με αποτέλεσμα οργανωμένης λειτουργίας, γιατί στη Μεταγιοβάνοβιτς εποχή σχεδόν όλα μοιάζουν να εξαρτώνται από το αν θα ευθυγραμμιστούν προσωρινά οι συνθήκες και όχι από μια σταθερή στρατηγική που οδηγεί με συνέπεια προς ένα στόχο. Κρατάω σίγουρα χαμηλά την μπάλα, σίγουρα γιατί ακούω ήδη μεταγραφές χωρίς να έχει ανακοινωθεί ο Νίστρουπ.

Μιλάνε, ας πούμε, για καταρχήν συμφωνία με τον Ζουρίκο Νταβιτασβίλη, παίχτης της χρονιάς στη League 2, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, όλα αυτά. Και εγώ έρχομαι και σε ρωτάω, δηλαδή θα φέρεις ένα καινούριο προπονητή στον οποίο πάνω θέλεις να χτίσεις, πόσες φορές το έχω πει αυτό φέτος, και το έχεις ήδη κλείσει παίχτη, χωρίς να τον ρωτήσεις, χωρίς να δεις αν του κάνει, αν ταιριάζει το ποδόσφαιρο που θέλει να φτιάξει. Τέλος πάντων, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα όχι εύκολο project.

Το ακούω το ερώτημα για την ερχόμενη Δευτέρα, για το αν θα έχουμε εκπομπή ή όχι. Είναι του Αγίου Πνεύματος. Φιλαράκι, η αλήθεια είναι ότι διαβάζω την ερώτησή σου και προσπαθώ να θυμηθώ αν θεωρείται αργία ή όχι. Δηλαδή, αν δουλεύω το πρωί, σίγουρα θα κάνουμε εκπομπή μετά. Αν υπάρχει το ενδεχόμενο αργίας, άρα και διημέρου, δουλεύοντας το Σάββατο δηλαδή, τριημέρου να το πούμε πιο κλασικά ελληνικά, έτσι πασοκικά, αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, θα απουσιάσουμε. Μακάρι δηλαδή να μπορούσα να πήγαινα στην Πούσκας Αρένα το Σάββατο να δω τελικό Champions League και να ερχόμουν να σας τα πω από κοντά τη Δευτέρα, αλλά... Ιστορίες λέμε. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ. Έχει περάσει για τον δικέφαλο του Βορρά μια εβδομάδα μετά το σοκ της Λεωφόρου. 7 μέρες από αυτόν τον γκολ της χρονιάς. Σε αυτό το πρώτο διάστημα, μετά δηλαδή τη σφαλιάρα που ο ΠΑΟΚ έδωσε στον εαυτό του, κανείς δεν κινήθηκε και δεν είχαμε την παραμικρή μεγάλη είδηση και εξέλιξη. Δεν είναι και τόσο παράλογο να χρειαστούν όλοι στον ΠΑΟΚ λίγες μέρες για να συνέλθουν. Πρέπει πράγματι όλοι τους να καταλάβουν πώς τα κατάφεραν και ενώ είχαν την καλύτερη ομάδα, διεκδίκησαν το πρωτάθλημα καν μέχρι το τέλος. Έκαναν δώρο το κύπελο σε αντίπαλο που για 70 λεπτά δεν πέρασε το κέντρο και μετά από όλα αυτά τα παθήματα δεν ήταν σε θέση να ξυπνήσουν στο άδειο γήπεδο του Παναθηναϊκού για να αντιδράσουν σε αυτό που από το 46 φαινόταν ότι έρχεται.

πριν από τον τελευταίο δινηρό αγώνα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχε κάνει ένα προσχέδιο για το αγωνιστικό πλάνο της νέας σεζόν. Το ερώτημα που σήμερα τίθεται, αν σε ένα τόσο μικρό καλοκαίρι όπως αυτό που ξεκίνησε και μέχρι η ομάδα να ξαναπαίξει υπάρχει χρόνος για σοβαρές ανατροπές. Κατά την εκτίμησή μου, αν αυτό αποφασιζόταν, θα έπρεπε το σχέδιο να επεξεργαζόταν εδώ και καιρό. Σε αντίθεση, εδώ και αρκετές εβδομάδες εκπονήθηκε και από τον προπονητή ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς η ομάδα θα πρέπει να ξεκινήσει. Μια ομάδα στην οποία τελειώνουν τα συμβόλαια των Λόβρεν, Τάισον, Οσντόεφ, Γιακουμάκη, Βολιάκο, Σάστρε, Ιβανούσιτς και Μπιάνκο. Ο Μπάμπα και Τζιόρα και Μεϊτέ ανανεώνουν βάσει συμμετοχών και έτσι αυτοί οι πρωταθλητές του παραμένουν προφανώς σε άλλο πιο μειωμένο ρόλο. Και αν για τους Λόβρεν, Βολιάκο, Ιβανούσιτς η απάντηση είναι εύκολη, τι αργή θα κάνει ο ΠΑΟΚ για τις άλλες περιπτώσεις? Στα στόπερ φεύγουν Λόβρεν και Βολιάκο και η ομάδα θέλει δύο μεταγραφές. Η πρώτη φαίνεται ότι έχει προετοιμαστεί. Στα χαφ, Ζαφίρης, Μεϊτέ παραμένουν, ο Καμαρά έχει συμβόλαιο και ο ΠΑΟΚ οφείλει να αποφασίσει. Με τον Οσντόεφ σίγουρα μιλάει, αλλά έχουν διαφωνία στα χρόνια, αφού ο Ρώσος επιθυμεί άλλα δύο. Για τον Ιταλό όλα παίζονται, αφού αρκετοί τον θέλουν, αλλά στην ομάδα δεν έπαιξε. Με αυτή τη λογική, να παραμείνουν και οι πέντε, δύσκολο. Στους μεσοπιθητικούς είναι ξεκάθαρο ότι δικέφαλος του Βορρά καίγεται για ένα αριστερό εξτρέμ και για έναν ακόμη, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Σορετήρε που ανήκει στην ομάδα και θα επιστρέψει. Στην επίθεση ο τρίτος Σμίθου πήγε εξαιρετικά, ο δεύτερος Γερεμέγεφ διακρίθηκε και ο πρώτος Γιακουμάκης που έκανε καλό πρώτο μισό είναι στον αέρα. Ο ΠΑΟΚ ή ανανεώνει το δανεισμό του ή πάει να αποκτήσει άλλον. Οφείλω να ομολογήσω ότι σε αυτή την συγκυρία απασχολούσε περισσότερο πολλούς η ομάδα. Χάζευα μια εκπομπή, είδα ένα διαδικτυακό γκάλωπ που ο κόσμος έβαλε όσον αφορά το καλοκαίρι του ΠΑΟΚ. Κατά 50% ψήφισαν ότι το πιο σημαντικό για εκείνους είναι να αλλάξει η διοικητική λειτουργία. Άφησαν πίσω την ομάδα, τα γήπεδα αλλά και τη συσπήρωση. 4 ζητήματα. Η ΠΑΕ και η λειτουργία της τους καίνε. Απίστευτο και όμως έτσι νιώθει η πλειοψηφία. Και προσέξτε τι γίνεται τώρα. Για την ομάδα και το αγωνιστικό δεν έγινε προεργασία για τεράστιες αλλαγές. Για τη διοίκηση όμως ο Σαββίδης σαν αντιλήφθηκε εδώ και καιρό το πρόβλημα και συμφωνώντας με τον κόσμο έχει κάνει τη σχετική προεργασία. Οι αλλαγές στην ΠΑΕ φωνάζουν, ο εξυγχρονισμός είναι απαραίτητος. Η διάκριση αρμοδιοτήτων σε ένα πιο τεχνοκρατικό σχήμα είναι επιβεβλημένη. Πολύ σημαντικό ότι η ανάγκη έχει αναγνωριστεί από όλους και έχει γίνει ήδη σχετική προεργασία. Αλήθεια, ποιος μπορεί δηλαδή να διαφωνήσει κάτι τέτοιο? Ο ΠΑΟΚ οφείλει να εξευρωπαϊστεί και προφανώς ο κόσμος θεωρεί ότι με το νέο απαραίτητο και πολύ πιο λειτουργικό μοντέλο και όλα τα υπόλοιπα, στόχοι ομάδας, γήπεδα και συσπήρωση, θα έρθουν και πιο εύκολα και πιο ομαλά. Αλήθεια, ποιος μπορεί να διαφωνήσει, ξαναλέω. Ο ΠΑΟΚ οφείλει να εξευρωπαϊστεί και ο κόσμος θεωρεί ότι όλο αυτό θα πρέπει να φέρει την ομάδα πιο έτοιμη, πιο κοντά στα στάνταρτ δηλαδή των μεγάλων κλαμπ, που το γκάλωπ αυτό που χάζευα δείχνει ότι έχουν όλοι αντιληφθεί ότι έχει μείνει πίσω ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Ναι, όντως το βλέπω, Νίκο. Οι Τούρκοι γράφουν ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι θετικός στην προοπτική της Μπεσίκτας, όμως ο ΠΑΟΚ δεν τον αφήνει. Ειδικότερα η τουρκική Φανατίκ έδωσε αυτή τη νέα διάσταση.

Τώρα αν με ρωτάς, η δημοσιογραφία των Τούρκων είναι λίγο πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι αυτά που ζούμε στη χώρα μας. Δεν υπάρχει δηλαδή όριο.

Europa League τελικός Κωνσταντινούπολη. Για κάτι περισσότερο από 40 λεπτά η Φράιμπουργκ φαινόταν να έχει φέρει τον τελικό του Europa στα μέτρη της. Ο Σούστερ, παίζοντας με 7 man to man, είχε δυσκολεύσει την Βίλα που δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει την μπάλα όσο καλά ήθελε. Ο Λίντελοφ και ο Τίλεμανς είχαν βρει τον πελάτους από το κυνηγητό του Ματζάμπη και του Μπέστε. Ο Έγκεστάιν ακολουθούσε τον Μπουεντία παντού. Ο Γκίντερ δεν άφηνε από τα μάτια του τον Βότκινς. Ο Τρόι Μολονότι είχε πάρει μια κίτρινη κάρτα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ήταν κολλημένος στο Μακγκίν. Και ο Χέφλερ νόμιζε ότι με τον Ρότζερς θα περάσουν όλη το βράδυ συζητώντας κάτι στο ξενοδοχείο. Αλλά στο 41 ο Ρότζερς χτύπησε ένα κόρνερ. Ο Τίλεμανς με ένα σπουδαίο δεξί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ξεκινώντας εκτός περιοχής. Η κομπίνα εκτελέστηκε τέλεια. Και πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο, ο Μποεντία με το αριστερό σκόραρε με μια ζωγραφιά. Το 2-0 στο ημίχρονο έβαλε τέλος σε έναν τελικό που μάλλον δεν είχε αμφίβολη έκβαση ποτέ. Ο Ρότζερς έδωσε την νίκη και την διάσταση της ευκολίας που είχε κάνοντας το 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Η πέμπτη κούπα του Unai Emery ήταν και η πιο εύκολη. Ο Emery είναι ο δεύτερος που κατακτά μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, στην προκειμένη περίπτωση του Europa League 5 φορές, μετά τον Κάρλο Αντσελότη, ο οποίος κατέκτησε 5 φορές το Champions League με τη Μίλαν και τη Real Madrid. Η διαφορά είναι ότι αυτός το έχει κατακτήσει με 3 ομάδες, 3 φορές με τη Σεβίλη, μία με τη Villarreal και μία το Σάββατο. Αυτή ήταν η έκτη συμμετοχή του Emery σε ευρωπαϊκό τελικό. Ανάλογες έχουν ο Ανσελότη, ο Σερ Άλεξ και ο Μουρίνιο. Όλοι τους είναι πίσω μόνο από τον Τζοβάνι Τραπατώνη που έχει 7. Είναι πλέον ο μόνος που έχει κερδίσει με 3 διαφορετικές ομάδες. Έχει δώσει στο Europa League 115 παιχνίδια με 5 διαφορετικούς συλλόγους. Arsenal, Aston Villa, Sevilla, Valencia και Villarreal, κερδίζοντας 71 από αυτά. Το καλύτερο ποσοστό νικών του είναι το φετινό με την Villa, με ένα 87,7%, 13 νίκες σε 15 παιχνίδια. Φυσικά η ερώτηση είναι ποιο είναι το μυστικό του.

Προσωπικά, αν με ρωτάς, παρατηρώ μια μανιακή ανάλυση των αντιπάλων. Είναι χαρακτηριστικό του αυτό. Ο Καπού είχε πει ότι αυτός και οι συμπαίκτες του στη Βιγιαρεάλ τις τρεις ημέρες προετοιμασίας του τελικού κόντρα στη United είχαν δει 7 παιχνίδια της αγγλικής ομάδας, με τον Έμπερι να τα εξηγεί κιόλας. Εξίσου μανιακός είναι όταν αναλύει στους παίκτες του τι θέλει. Είναι μια εγκυκλοπαίδεια του ποδοσφαίρου, τακτικά είναι πάντα πολλά βήματα μπροστά. Μαζί του θες να κάνεις κοπάνα από μαθήματα, λέει ο Λίντελοφ, που όμως παραδέχεται πως με τον Ουνάι είναι σαν να έμαθα το ποδόσφαιρο στα 31 μου. Όταν κάποτε ρώτησαν τον Έμερι αν η ομάδα του είναι επιθετική ή μοντέρνα ή σκληρή ή απλά ομάδα που αρκείται να χάσει, ο ίδιος απάντησε ότι η Βίλα είναι μια προετοιμασμένη ομάδα. Η Άστον Βίλα αλλάζει στρατηγική και τακτική μέσα στον ίδιο τον αγώνα με αφοπλιστική ευκολία, επειδή κάθε παίκτη στο γήπεδο ξέρει πως παίζει ο αντίπαλος, είχε εξηγήσει. Και πιθανότητα αυτός είναι ο αληθινός λόγος που τα έχει καταφέρει εξαιρετικά με τους κάπως πιο μικρούς, αλλά όχι το ίδιο καλά και με τους κάπως πιο μεγάλους. Δεν θέλω να προπονήσω την καλύτερη ομάδα του κόσμου, θέλω να την νικήσω, είχε πει ο Γιούργεν Κλοπ, αλλά προσωπικά είναι σαν να το ακούω όλο αυτό από τον Unai Emery.

0: Η Φόρμουλα 1 επέστρεψε στην αγωνιστική δράση λοιπόν μετά από μια διακοπή μιας εβδομάδας. Το Grand Prix του Καναδά ήταν ο δεύτερος σταθμός στη Βόρεια Αμερική και αποδείχθηκε ίσως ο πιο θεαματικός φετινός αγώνας ξεπερνώντας αυτό του Μαϊάμι, έως τώρα τουλάχιστον. Καλώς ορίζω κάπου εδώ στην παρέα μας τον φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Μπάφη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα στους ακροατές. Όντως ο εντυπωσιακότερος αγώνας, τον οποίο δεν ευχαριστηθήκαμε καλά, γιατί όπως λέγαμε και πριν, είχαμε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο με όλα τα αθλητικά γεγονότα. Οπότε δεν νομίζω να έμεινε σε κανένα κουράγιο μία η ώρα το βράδυ, ειδικά αν ήταν και Ολυμπιακός μετά τους πανηγυρισμούς, να κάτσει να απολαύσει τον αγώνα. Παρ' όλα αυτά και τα highlights είναι εξίσου σημαντικά, εγώ ενημερώνω, όσους δεν πρόλαβαν να κρατούν χθες τον Grand Prix του Καναδά.
0: Εντάξει, προσωπικά σήμερα το μεσημέρι γυρίζοντας από τη δουλειά, δηλαδή, το έβαλα στην τηλεόραση, ετοίμασα την εκπομπή, έκανα τις σημειώσεις μου. Σίγουρα είναι λιγότερες από τις δικές σου, Δημήτρη, να ξέρεις, σχετικά με τον Grand Prix του Καναδά. Δίχως αμφιβολία, μεγάλος νικητής, ο Ιταλός Κίμι Αντωνέλη, ο μεγαλύτερος κερδισμόνης του τριημέρου, πήγε στο Μοντρεάλ με διαφορά 20 βαθμών, έφυγε με διαφορά 43 από τον Τζορτζ Ράσελ, Δημήτρη.
1: Εξαιρετικό γενικότερα το αγωνιστικό τριήμερο στον Καναδά, στο Μόντρεαλ. Ξεκινώντας, είχαμε και ένα sprint αγώνα, το αναφέρουμε ναι. Σαν μια μικρή παρένθεση, σαν μια εισαγωγή για τον αγώνα της Κυριακής. Και ήταν ακριβώς αυτό, ήταν μια εισαγωγή για τον αγώνα της Κυριακής. Καθώς είδαμε τον George Russell να κερδίζει, έχοντας μια εκτενή μάχη με τον ομόσταυλό του, τον Κίμι Αντωνέλη. Τα δύο σημεία βέλη γνωρίζουμε ότι κυριαρχούν στο φετινό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Το έδειξαν και στο sprint αγώνα. Από εκεί και πέρα δεν έχω να σημειώσω κάτι άλλο πέραν της νίκης του Ράσελ, δεύτερη θέση για τον Νόρις, τρίτη θέση για τον Κίμι Αντωνέλη. Με τον Κίμι Αντωνέλη, ένα κάνει αδιάφορα παράπονα στο team radio της Mercedes για την διαχείριση του αγώνα, για τον τρόπο που οδηγούσε ο Ράσελ και τον εμπόδισε σε ορισμένα προσπεράσματα. Με τον Τότο Βολφ να λέει μία ατάκα και μόνο: Κίμι, συγκεντρώσου στην οδήγηση, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Ακούγοντας αυτό, φυσικά όλοι περιμέναμε την Κυριακή να γίνει μακελιό, όπου και έγινε. Και φυσικά περνάμε στον μεγάλο αγώνα της Κυριακής, εκεί όπου εκείνη ήταν όλοι πολύ σωστά είπες, και κατέκτησε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, 4 νίκες σε 5 αγώνες, υπενθυμίζουμε. Mm-hmm. Όμως το ακόμη πιο όμορφο είναι ότι τον πλαισίωσαν στο βάθρο ο Lewis Hamilton και ο Max Verstappen.
0: Παρακαλώ πολύ. Ναι.
1: Αυτό πιστεύω που δεν περίμενε κανένας, όχι η νίκη του Αντωνέλη. Το ότι το βάθρο θα ήταν αυτοί οι τρεις. 204ο βάθρο καριέρας για τον Lewis Hamilton, 128ο βάθρο καριέρας για τον Max Verstappen, 8ο βάθρο καριέρας για τον Κίμι Αντωνέλη. Όπως πολύ σωστά διάβασα και ένα σχόλιο από το Motorsport, πιστεύουμε ότι φέτος, στο Grand Prix του Καναδά, είδαμε στο ίδιο βάθρο τρία generational talents, λέγονται στα αγγλικά, ταλέντα τα οποία χαρακτηρίζουν μια γενιά, όπως ο Lewis Hamilton, όπως ο Max Verstappen. Έτσι δείχνει ο Κίμι Αντωνέλη, μακάρι να συνεχίσει να έχει και να έχει μια πολύ μεγάλη καριέρα. Κανένας από τους τρεις δεν φαίνεται να έχει παραιτηθεί ακόμη από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, το να βλέπουμε τρεις γενιές στο ίδιο βάθρο, ναι, είναι εξαιρετικό. Να περάσουμε και στον αγώνα όμως. Εκεί όπου είχαμε μεικτές συνθήκες εκκίνησης, είδαμε και δύο γύρους σχηματισμού, καθώς υπήρχαν σύννεφα, υπήρχε κάποια ψυχάλα, υπήρχε μια έντονη υγρασία η οποία είχε κάνει το οδόστρωμα αρκετά ολισθηρό και κρατούσε κάποια νερά. Με την στρατηγική να είναι διαφορετική στις ομάδες, με την McLaren να επιλέγει και στους δύο οδηγούς της να βάλει ενδιάμεση γόμα. Soft νομίζω είχαν όλοι οι υπόλοιποι, Αντωνέλη, Ράσελ, Verstappen και τα δύο Ferrari. Είδαμε και κάποια hard πιο κάτω στις χαρακίνησεις. Δεν έχει πολύ σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι η McLaren έκανε μια ιδανική ξεκίνηση, και πιο συγκεκριμένα ο Λάντο Νόρις, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τα ενδιάμεσα ελαστικά, εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα, το ότι η πίστα δεν είχε στεγνώσει τόσο εκείνη τη στιγμή. Πήρε ένα προβάδισμα, το οποίο όμως δεν κράτησε πολύ, γιατί οι Mercedes διατήρησαν ένα εξαιρετικό ρυθμό και φυσικά κατάφεραν να πάρουν πρώτη και δεύτερη θέση. Ράσελ Αντωνέλη, Αντωνέλη Ράσελ. Μία μάχη η οποία κράτησε γύρω στους 25 γύρους, αν όχι 25-23, γιατί στους πρώτους είδαμε τον Νόρις. Ναι. Ο ένας θα προσπερνάει τον άλλον. Με προσπεράσματα, με βουτύγματα στα φρένα, με τεχνικές, με τον ένα να προσπαθεί να ζωρίσει τον άλλον σε λάθος, το να πέφτει ο ένας στην παγίδα του αλουνού. Δεν θα χαρακτηρίσω ποιος ήταν πιο έξυπνος ή ποιος φέρθηκε πιο σωστά, γιατί πραγματικά είδαμε έναν εξαιρετικό αγώνα και από τους δύο. Ό,τι περιμέναμε, και φυσικά είναι και οι δύο πρωτοπόροι στο πρωτάθλημα, οπότε το πρωτάθλημα, η βαθμολογία αντικατοπτριζόταν ακριβώς στην πίστα. Και το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ αυτό. Πιο πίσω,
0: όλοι εκτός του Toto Wolff, σίγουρα. Ναι.
1: Όλοι, εντάξει, φυσικά πρέπει να κρατούσε το κεφάλι του και να. Γιατί το ζει για δεύτερη φορά. Εγώ το υπενθυμίζω. Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες με το να χαθούν όλα και να γίνει μπουρλότο στον καράτη.
0: Νομίζω υπάρχει και τραγουδάκι λεπτές ισορροπίες. Το φιερώσουμε στον Toto Wolff.
1: Το οποίο είναι.
0: Με πιάνεις τώρα.
1: Δεν τρέπεσαι να τραγουδήσεις, να το απαγγείλεις τουλάχιστον.
0: Να το απαγγείλω τι είναι. Ποίημα είναι. Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι ποίημα, η αλήθεια είναι πως. Βασίλης Ταλέγκας, λεπτές ισορροπίες, Δημήτρη Μπάφη. Θα έπρεπε να το ξέρεις αυτό.
1: Με συγχωρείτε, είμαι αδιάβαστος.
0: Άρχισες πάλι.
1: Έβλεπα Formula 4 και Formula χτες.
0: Άρχισες πάλι τα δικά σου τα διόρθωτα. Άρχισες πάλι τα γνωστά σου από το χθες. Είδα τον έρωτα στα χέρια μου κομμένα και την αγάπη μου σε δύο εκδοχές, Δημήτρη. Αυτό το τραγούδι.
1: Μια εκπομπή του πολιτισμού, θα έλεγα ότι είναι αυτή σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα.
1: Τέχνης αθλητισμού και πολιτισμού.
0: Ναι, ναι, μπορεί και όχι. Προχωράμε. Λοιπόν, Toto Wolff, λοιπόν, σίγουρα ανεβασμένη πίεση χθες, σαν τους φίλους του Ολυμπιακού. Σχεδόν την ίδια ώρα την είχαν την πίεση ανεβασμένη. Τζορτζ Ράσελ, Κίμι Αντωνέλη. 30 πρώτους γύρους, τεράστια μάχη, η οποία έληξε, Δημήτρη, άδοξα.
1: Έληξε με τον George Russell να έχει κάποιο πρόβλημα, να εγκαταλείπει το μονοθέσιό του, να σταματάει με το μονοθέσιο στη μέση της πίστας, στην άκρη της πίστας, αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα κάτι το οποίο δεν περιμέναμε να γίνει, γιατί είχαν κάποιες επαφές σε προηγούμενες μονομαχίες τους, υπήρχαν κάποιες μικροσυγκρούσεις στα νόμιμα πλαίσια, στα racing incidents, το οποίο δεν απασχόλησε καν τους αγωνοδίκες.
0: Τι ήτανε, Δημήτρη, τι ήτανε, racing?
1: Incident.
0: Όχι, όχι, είναι λάθος η προφορά.
1: Incident.
0: Μπράβο, μπράβο. Θέλει το τσούι.
1: Ναι, αναφέρεσαι προφανώς στο βίντεο του Verstappen με το Leclerc όταν ήταν 7-8 χρονών.
0: Αυτή είναι η εκπομπή μας, παιδιά. Ναι, μην περιμένετε, ναι.
1: On the race.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Race incident. Λοιπόν, ναι, συνέχισε, Δημήτρη, συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Πολύ σωστά, να με διορθώνεις άμα κάνω τέτοια λάθη. Προφανώς και εκνευρισμένος έβγαλε το προστατευτικό κάλυμα από το μονοθέσιο, το πέταξε και βγήκε κατευθείαν έξω από το μονοθέσιο. Αυτή η κίνηση του στήχησε 5.000 ευρώ, ένα πρόστιμο το οποίο ήρθε λίγο αργότερα, γιατί ήταν unsafe ο τρόπος, ήταν μη ασφαλής ο τρόπος με τον οποίο βγήκε από το μονοθέσιο, εγκατέλειψε το μονοθέσιό του και πήγε στον καράτη της ομάδας του. Το έκριναν οι αγωνοδίκες για τον ίδιο τον οδηγό, κανένα θέμα με την αγωνιστική συμπεριφορά του Ράσελ, ήταν καθαρά με την προσωπική του, με την αντίδρασή του μετά από αυτό το ατυχές γεγονός. Από εκεί και πέρα, αφού ο Κίμι Αντωνέλη δεν είχε κάποιον να τον πιέσει για την νίκη, να τον πιέσει για όλη αυτή την κατάσταση, κατάφερε να φτάσει μέχρι την καρό σημαία. Εξαιρετική, σοβαρή οδήγηση. Αυτό μας το έχει ξαναδείξει ο Κίμι Αντωνέλη. Τώρα μας έδειξε πόσο, όχι νευρικός, πόσο επιθετικός, αλλά και πόσο έντονος είναι οδηγικά. Μας άρεσε αυτό φυσικά. Πιστεύω ότι έσπασε τα νεύρα του Ράσελ και ο ίδιος ο Τζορτζ Ράσελ δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί αυτό. Φαινότανε αγωνιστικά αυτό. Παρόλο που και στη σημεία όπου ο Βρετανός είχε το παραχέρι, που βρισκόταν στην κορυφή, που μπορούσε να παίξει μια πιο συγκροτημένη άμυνα απέναντι στο νομό σταυλό του, έδειχνε νευρικός. Ο Κίμι Αντωνέλη από την άλλη έδειχνε σημεία και σε στοιχεία του Verstappen σε μια πιο ευγενική μορφή, μπορώ να πω. Επιθετικός.
0: Πιο βρετανική, ναι.
1: Δεν φοβόταν να πάρει ένα ρίσκο, ακόμη και όταν τον είδαν πολλές φορές μετά από ρίσκο να μπλοκάρει τους τροχούς, να βγει εκτός πίστας, να ξαναέρχεται στη θέση του και να κάνει την επόμενη επίθεση στον αμέσως επόμενο γύρο. Δεν τον πειράζει κάτι, είναι και το νερό της ηλικίας, πάντα συμβάλλει και αυτό. Παρ' όλα αυτά, εξαιρετική οδήγηση μέχρι το τέλος. Νίκη για τον Αντωνέλη, χαμόγελα στην Mercedes, εκτός από τον George Russell. Διευρύνει, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, τη διαφορά του από τον μοσταυλό του στην βαθμολογία του πρωταθλήματος. Πιο πίσω όμως είχαμε τη μάχη Hamilton-Verstappen με τον Βρετανό οδηγό να τερματίσει στην τέταρτη θέση. Προσπέρασε νομίζω τον Max Verstappen 5 γύρους πριν το τέλος, 3 γύρους πριν το τέλος. Ήταν νομίζω 65ος στους 68 το προσπέρασμα που έκανε. Καθότι ο Ολλανδός βρισκόταν, είχε το πάνω χέρι. Όμως το μονοθέσιο της Ferrari φαίνεται να ανταποκρίνεται πολύ καλά. Το είδαμε και με τον Leclerc, ο οποίος φάνηκε ο ίδιος να μην μπορεί να κουμαντάρει καλά τη Ferrari. Τον είδαμε ότι οι συνθήκες του αγώνα δεν τον επέτρεψαν να δώσει όσα μπορούσε.
0: Για να προσθέσω σε αυτό που λες, Δημήτρη, ναι, ναι. Αν το δούμε καθαρά ομά, Lewis Hamilton είναι ο ταχύτερος οδηγός αυτή τη στιγμή της Ferrari, έχοντας δύο αγώνες όπου στον έναν είχε απώλεια ισχύως και στον άλλον σημαντική ζημιά στο μονοθέσιο του τον πρώτο γύρο. Στο Montreal, μια πίστα στην οποία είναι ταχύτατος, ξεπέρασε τα όρια του μονοθεσίου του για πρώτη φορά ίσως με τη Ferrari και πήρε ένα αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει πως η σκληρή δουλειά αποδίδει, μένει να αποδειχθεί αν θα συνεχίσει σε αυτή τη φόρμα. Όμως είναι εμφανές ότι αποκτά αγωνιστικό momentum αυτή τη στιγμή ο επτάκης παγκόσμιος.
1: Είναι ο χρόνος που χρειαζόταν, πιστεύω, και ο ίδιος να προσαρμοστεί όχι μόνο στο μονοθέσιο αλλά και στους νέους κανόνες όπως δημιουργήθηκαν. Mm-hmm. Και φαίνεται να τα πηγαίνει καλά. Και αυτό πιστεύω και μόνο διαψεύδει όλα όσα ακούγονταν τον τελευταίο καιρό και στα διαλύματα της Φόρμουλα 1 περί απομάκρυνσής του από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στο τέλος της χρονιάς. Δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος δείχνει ότι είναι εκεί. Το δείχνει και στη βαθμολογία, όπου έχει σκαρφαλώσει πλέον στην τέταρτη θέση και διεκδικεί την τριάδα του πρωταθλήματος. Κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσε να κάνει.
0: Δεν είναι καν κοντά, ναι.
1: Είναι η σταθερότητα, είναι η εμπειρία, είναι ότι με τον πιο απλό τρόπο κάνει κάτι και χωρίς να έχει τα βλέμματα πάνω του, εννοώντας με πολλά εντυπωσιακά προσπεράσματα, με μάχες οι οποίες κρατάνε πάρα πολλούς γύρους. Οι μάχες, από ό,τι θυμόμαστε, της Ferrari μέχρι στιγμής ήταν μεταξύ των δύο κόκκινων, του Leclerc και του Hamilton, όπου και εκεί έβγαινε νικητής περισσότερες φορές. Οπότε κρατάμε εκεί πέρα το ενδιαφέρον μας, mm-hmm. γιατί φαίνεται ακριβώς αυτό που είπες και εσύ, να είναι ο ταχύτερος οδηγός και να το αποδεικνύει σιγά σιγά. Και έχουμε κιόλας πολλούς αγώνες ακόμη μπροστά μας.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Το καλύτερο αποτέλεσμα της φετινής χρονιάς. Έφυγε, πιστεύω, και από πάνω το ένα βάρος, ότι έπρεπε να φέρει ένα βάθρο, έπρεπε να φέρει κάτι στη Red Bull. Το οποίο βάρος, πιστεύω, το είχε η Red Bull και όχι ο ίδιος ο Verstappen. Ο ίδιος απλά θέλει να πηγαίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Mm-hmm. Το κατάφερε, και από εδώ και πέρα η Red Bull ίσως δουλέψει πάνω σε αυτό, γιατί είδαμε και τον Isaac Hunter να δείχνει καλά στοιχεία. Να δείχνει
0: όλο
1: καλά
0: το τρίμηνο ο Hunter, μάλιστα, έδειξε καλά στοιχεία. Στον Καναδά, θεωρώ ότι ήρθε η επιβεβαίωση ότι η RB22 είναι ένα μονοθέσιο που μπορεί να χτυπήσει βάθρα, αλλά ίσως όχι να νικήσει τις Mercedes. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στον αγώνα κερδίζει αυτός που έχει τις λύσεις, και στο δρόμο το ίδιο ισχύει. Οι λύσεις είναι στο χρήστη του parts, κομμένου 95 στην Άρτα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ και άλλα, πάντα σε φόρμα, και στο Facebook, πληκτρολογώντας χρήστη του parts. Τώρα πίσω στα δικά μας, παρά τα παράπονα, ο Verstappen κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση, όπως σωστά είπε ο Δημήτρης νωρίτερα, έχοντας εξαιρετικό ρυθμό και τη βοήθεια της τελικής ταχύτητας της RB22 στις ευθείες, με το μονοθέσιο να έχει κατά μέσο όρο το δεύτερο καλύτερο ρυθμό αγώνα. Όση περισσότερη αυτοπεποίθηση αποκτά από το μονοθέσιο του Ολλανδός, θα παλεύει για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα πολύ σύντομα. Ωστόσο, το μεγάλο μειονέκτημα παραμένουν οι αργές στροφές, κάτι που προσπαθεί, μπαίνοντας με επιθετικό τρόπο στα apex, να το ελαχιστοποιήσει ο Verstappen, Δημήτρη.
1: Και αυτό πιστεύω θα βγει ως πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν περιμένουμε κάτι ακόμη στη Red Bull, γιατί θα βγει ως πολύ μεγάλο πρόβλημα στο επόμενο Grand Prix, γιατί έχουμε Μοντε Κάρλο, έχουμε Μονακό, έχουμε μόνο κλειστές στροφές, μόνο αργές στροφές. Οπότε εκεί πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει από άποψη στρατηγικής η Red Bull για να κερδίσει. Μια κατηγορία μόνο του, θα επανέλθουμε φυσικά και στο πρόγραμμα, αλλά να περάσουμε στην βαθμολογία που έχουμε αναφέρει τόσες πολλές φορές, mm-hmm. γιατί εκεί πέρα τα πράγματα αποκτούν ενδιαφέρον και πλέον έχουν ξεκαθαρίσει ορισμένες καταστάσεις μετά από 5 αγώνες. Κίμι Αντωνέλη πρωτοπόρος, 131 βαθμούς, ο πρώτος οδηγός και ο μοναδικός που έχει τριψήφιο αριθμό πόντων αυτή τη στιγμή. Ακολουθεί George Russell με 88, φεύγοντας μόνο με τους πόντους νίκης από τον Sprint Race του Καναδά. Τρίτος Charles Leclerc με 75, τέταρτος Lewis Hamilton με 72, τρεις πόντους διαφορά μόνο οδηγοί της Ferrari. Πέμπτος Lando Norris με 58 βαθμούς, έκτος Oscar Piastri με 48, έβδομος Verstappen με 43, και από εκεί και πέρα ανοίγει η ψαλίδα, 8ος ο Gasly με 20, 9ος ο Μπέρμαν με 18 και τη δεκάδα κλείνει Liam Lawson με 16. Από εκεί και πέρα έχουμε Colapinto με 15, Hadjar με 14, Sainz με 6, Lindbergh με 5, Μπορτολέτο με 2, Οκόν και Άλμπον από 1 και χωρίς βαθμό μέχρι στιγμής Χούλκενμπεργκ, Μπότας, Πέρες, Στρόλ και Αλόνσο.
0: Η Κάντιλα και η Άστον Μάρτιν εν ολίγης είναι οι δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν βαθμολογηθεί σε αυτά τα 5 πρώτα Grand Prix μέχρι τώρα. Για την Άστον Μάρτιν δεν διαφαίνεται κιόλας κάτι τέτοιο, σύντομα τουλάχιστον, Δημήτρη.
1: υπάρχει, είμαστε πολύ νωρίς ξανά και ξανά. Ίσως οι πολλές διακοπές να μας έχουν αποπροσανατολίσει, γιατί κανονικά θα πλησιάζαμε τους 10 αγώνες αν είχαν ακολουθηθεί κανονικά το πρόγραμμα της Formula 1. Παρ' όλα αυτά είμαστε μόνο στους 5. Αλλά όντως η Aston Martin δείχνει μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να γίνει απειλητική προς κανέναν. Δεν μπορεί ούτε να ακολουθήσει, δεν δείχνει να μπορεί να ακολουθήσει ένα πλάνο το οποίο θα της φέρει κάποιους βαθμούς. Ούτε η Audi είναι μια τέτοια ομάδα. Παρ' όλα αυτά ο Μπορτολέτο έχει πάρει τους 2 βαθμούς. Όπως επίσης και η Cadillac, αλλά την Cadillac όπως έχουμε πει είναι μια κατηγορία μόνη της. Είναι πρώτη φορά που τη βλέπουμε στην, είναι η 10η ομάδα της φετινής σεζόν. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά απογοητευτικό για την Aston Martin. Ίσως, και ξαναλέω, ίσως δούμε κάποια πράγματα, επειδή έχουν αλλάξει και διοικητικά και ενδεχομένως να έρθουν και τα πακέτα να βαθμίσουν μετά το καλοκαίρι. Από Σεπτέμβρη ίσως δούμε βαθμούς για την Aston Martin.
0: Μακάρι, μακάρι. Μακάρι να σταματήσουν και αυτά τα DNF του Φερνάντο Αλόνσο. Δεν τα αντέχω. Άλλο, πάμε και στους κατασκευαστές, Δημήτρη.
1: Mercedes μόνη πρώτη με 219 βαθμούς. Mercedes μόνη πρώτη με 219 βαθμούς.

0: και 7 Ιουνίου με κλασικό ευρωπαϊκό Grand Prix, οπότε και οι ώρες θα είναι πολύ, πολύ όμορφες.
1: Mm-hmm. Φιλικές προς εμάς, ναι.
0: Φιλικές, ναι, ακριβώς είναι για την Κυριακή, μας ό,τι πρέπει. Ειδικά τώρα που δεν θα υπάρχει και ποδόσφαιρο, δεν θα υπάρχουν αγωνιστικές, δεν θα υπάρχει μπάσκετ, ίσως στραφούμε λίγο περισσότερο στη Φόρμουλα 1, ειδικά όταν πρόκειται για το Grand Prix του Monte Carlo, του Μονακό, εκεί πέρα που τα τοπία είναι εξαιρετικά από τηλεόραση, ακόμα και δεν, αν δεν σας ενδιαφέρει η αγωνιστική δράση της Φόρμουλα 1. Ξεκινώντας από την Παρασκευή 5 Ιουνίου, πρώτα και δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά, 3.30 και 6 η ώρα αντίστοιχα. Σάββατο 6 Ιουνίου, τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά στη 1.30 το μεσημέρι, οι κατατακτήριες που θα κρίνουν κατά πάσα πιθανότητα τον αγώνα. Το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 5 η ώρα το απόγευμα και ο μεγάλος αγώνας Κυριακή 7 Ιουνίου, 4 η ώρα το μεσημέρι.
1: Άψογα, άψογα πράγματα. Θυμίζουμε στον κόσμο ότι για το Grand Prix του Μονακό υπάρχει και μια νέα χάραξη που ελπίζουμε να δώσει μια νέα διάσταση στην υπόθεση νίκης και με τα διαφορετικά μονοθέσια, Δημήτρη, που έχουμε φέτος.
0: Ενδεχομένως να δούμε πολλά περισσότερα προσπεράσματα και αν όχι τόσο στη χάραξη της πίστας, όσο μάλλον ότι έχει μειωθεί το μήκος των μονοθεσίων, έχει μειωθεί το βάρος των μονοθεσίων, οπότε πιο ελαφριά, πιο ευκίνητα τα προσπεράσματα, αν μη τι άλλο, τα έχουμε χορτάσει ήδη και σε 5 αγώνες και θα συνεχίσουν να γίνονται τόσο εύκολα. Και να δούμε πώς μπορούν να ανταποκριθούν τα νέα μονοθέσια με την μπαταρία, εδώ πέρα που υπάρχει η διαχείριση ενέργειας, σε μια κλειστή πίστα, όπου τα φρεναρίσματα είναι πολλά περισσότερα, οπότε θα υπάρχει φόρτιση μπαταρίας και θα μπορούν οι οδηγοί να δώσουν παραπάνω ενέργεια στα μικρά κομμάτια ευθείας που έχει η συγκεκριμένη πίστα.
1: Πολύ πιο συχνά κιόλας σε σχέση με ό,τι έχουμε δει σε αυτά τα πρώτα Grand Prix. Θα βλέπουμε τώρα αξιοποίηση της μπαταρίας. Το θέμα είναι αυτό που είπε και ο Δημήτρης, ότι έχουμε πιο ελαφριά και λίγο πιο μικρά μονοθέσια. Μακάρι να έρθουν και μικρότερα στο μέλλον μονοθέσια για το Μονακό, που όχι απλά μάλλον θα δούμε προσπεράσματα, που είναι και η πρώτη σημαντική είδηση για το πριγκιπάτο, αλλά θα δούμε μάλλον περισσότερα από πολλά.
0: Η ταχύτητα των ομάδων έχει δείξει το ότι υπάρχει μια διαφορά στα γκρουπ των ισχυρών και των ανίσχυρων ομάδων. Παρ' όλα αυτά, οι μάχες μεταξύ τους είναι αλλεπάλληλες. Μπορεί οι μάχες να είναι μεταξύ των δύο Ferrari, μπορεί να είναι μεταξύ των δύο Mercedes. Και αυτό μας αρέσει, και αυτό θα μας αρέσει. Αλλά ελπίζουμε να δούμε περισσότερα προσπεράσματα, ακριβώς γιατί τα μονοθέσια φτιάχνονται σιγά-σιγά προς τα ακολουθούν τα πιο παλιά πρότυπα, όπου ήταν πιο μαζεμένα, πιο μικρά τα μονοθέσια και σε αυτές τις πίστες μπορούσαν να χωρέσουν 2 έως 3 στο πλάτος μιας της ευθείας. Ενώ αν θυμόμαστε το 18-19 και όλα τα μονοθέσια είχαν γίνει τόσο μεγάλα που οι ίδιοι οδηγοί δεν μπορούσαν να τα κουμαντάρουν. Οπότε πλέον έχουμε ελπίδες για εντυπωσιακό Grand Prix στο Monte Carlo.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ για σήμερα για την παρέα σου και τις πληροφορίες σου. Καλή εβδομάδα σε εύχομαι. Ραντεβού ίσως και την ερχόμενη Δευτέρα. Θα το δούμε αν έχουμε εξελίξεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει με την Φόρμουλα 1. Καλή εβδομάδα, για χαρά.
0: Καλό απόγευμα και σε εσάς.

Αυτά λοιπόν και για σήμερα. 1,5 περίπου λεπτό πριν από τις 9 ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ραντεβού κανονικά την ερχόμενη Δευτέρα, το έχω αποφασίσει. Είναι δεν είναι αργία, ό,τι θέλει ας γίνει. Έχουμε τελικό Champions League το Σάββατο, λίγο μετά τις 7 εδώ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Άρτας. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης, δεν είναι εκπομπή The Locker Room Live. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή εβδομάδα. Να προσέχετε και να περνάτε όμορφα. Γεια χαρά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

Απλά ο Κώστας Κότσης καθυστέρησε λίγο να μπει στο στούντιο, οπότε ακούτε αυτό το τραγούδι που ήταν να ακούσετε, που έβαλε ο Χρήστος, που έχει σηκωθεί ήδη από την καρέκλα και έχει αναλάβει τα τηλέφωνα. Είμαστε σε δύο λεπτά, θα είμαστε μαζί, σε λίγο θα έρθει και ο Γάιδαρος να συζητήσουμε για τη συναυλία που θα γίνει σύντομα εδώ στο χώρο, τη συναυλία με τον Κωνσταντίνο Πιστιόλη. Ακούστε όμως το τραγουδάκι μέχρι να ετοιμάσουμε εδώ τις καρέκλες μας, τα μικρόφωνά μας κλπ.

Η αλήθεια είναι ότι ξεχαστήκαμε εδώ απ' έξω με κουβέντες που κάναμε με φίλους απ' έξω από το στούντιο, με αποτέλεσμα ο Χρήστος να ξεκινήσει τον αυτόματο πιλότο, το πιλότο σε εισαγωγικά. Αλλά είμαστε εδώ να περάσουμε στο κανονικό μας πρόγραμμα. 2 ώρες μαζί σας, ο Κώστας Κότσης.

Όπως λέγαμε, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γάιδαρος Production, ο Γιώργος, να συζητήσουμε για τη συναυλία του Κωνσταντή Πιστιόλη που θα λάβει μέρος στις 6 Ιούνιου εδώ στον Μπραβλιοχώρο του ραδιοφώνου

Μπαίνετε στο 949.gr, γράφετε εκεί πέρα τις καλησπέρες σας και ό,τι άλλο θέλετε εσείς, εισβολέας, η Ιουλία Καραπατάκη, φύσα σιωπηλά. Πάμε όμως στο επόμενο τραγούδι.

0: Καλεσμένος από όψε, όπως σας είχαμε προετοιμάσει, είναι ο Γιώργος, ο Γάιδαρος, όπως τον ξέρω περισσότερος κόσμος, είναι εδώ μαζί μας και θα μιλήσουμε για τη συναυλία του Κωνσταντή Πιστιόλη. Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σας, σήμερα είστε μια χαρά.
0: Κάποτε είχαμε ξαναπεί, πάει πολύ καιρός βέβαια.
1: Κοίτα, όποτε βρίσκουμε Άρτα και Δευτέρα βράδυ είμαι στην Άρτα, αφήνω την οικογένεια και έρχομαι στο φιλμ του Κώστα.
0: Ωραία πράγμα το ράδιο. Να ακούσουμε τραγούδια, θα βάλουμε και τραγούδια βέβαια.
1: Κοίτα, υπάρχουν κάποιες φήμες, οι οποίες είναι ανυπόστατες, ότι εγώ μιλάω πολύ. Οπότε καλό θα είναι να βάζεις περισσότερα τραγούδια.
0: Γιατί δεν θα σταματήσω να μιλήσω. Θα σε σταματάω εγώ, μην ανησυχείς.
1: Αυτές είναι φήμες τώρα, έτσι,
0: ναι,
1: δεν ισχύουν, ναι, αυτό.
0: Ναι. Όχι. Να πούμε αυτά που. Να ακούσουμε κάτι από αυτά που ετοιμάζεις, που έχεις στο πίσω μέρος. Όχι που ετοιμάζεις, μάλλον που συνεργάζεσαι. Όχι, ούτε καν συνεργάζεσαι.
1: Όχι, συνεργαζόμαστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να προδώσω λίγο τι είπαμε να βάλουμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα βάλουμε Revanse.
0: Ναι, ναι, έχω έτοιμο.
1: Λοιπόν, η Revanse είναι μια μπάντα η οποία δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε συνεργασία. Με τα παιδιά είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Είναι δηλαδή σαν να βοηθάω τον αδερφό μου, ας πούμε, σε τέτοια φάση. Και το ίδιο και τα παιδιά, δηλαδή βοηθάνε και με εμένα. Είναι αμφίδρομο δηλαδή αυτή η σχέση. Παρουσιάσαν λοιπόν το Μάρτιο, πριν 2 μήνες περίπου, το τρίτο τους δίσκο, το «Τι συνέβη στο Βασίλη». Το παρουσίασαν στο Ilion Plus. Ήταν ένα φοβερό live, αυτό σου έλεγα τώρα πριν το ανοίξουμε το μικρόφωνο.
0: Παρένθεση, είναι για το Βασίλη Μάγκο, έτσι.
1: Ναι. Ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος δίσκος. Είναι εντελώς διαφορετικό το άκουσμα από τον δεύτερο δίσκο που είχαν βγάλει, το Τσάι στο Παλέρμο. Τώρα εδώ μιλάμε για πολύ πιο ηλεκτρονικό ήχο, ροκ ήχος. Ο στίχος είναι το ίδιο, μαχαιριές, έτσι όπως ήταν και στο δεύτερο.
0: Να σε διορθώσω, ηλεκτρικό.
1: Ηλεκτρικό, ναι.
0: Όχι ηλεκτρονικό.
1: Ηλεκτρονικό, είπα. Όχι, ηλεκτρικό. Ναι. Ηλεκτρικό.
0: Ηλεκτρικό ήχο.
1: Ηλεκτρικό. Είναι και απόρρια της συνεργασίας των παιδιών που ήταν 2-3 χρόνια με την Ρίτα Ντουνοπούλου.
0: Που τους είδαμε
1: και τους είχαμε δει και εδώ, και ναι, στην Άρτα δηλαδή, του είχαν έρθει τότε. Κάναμε λοιπόν παρουσίαση δίσκου με τα παιδιά. Κανονίζουμε κάποιες εμφανίσεις. Κυρίως στην Αθήνα, αρχικά έτσι λίγο να φτιαχτεί λίγο το κλίμα, να κυκλοφορήσει λίγο ο δίσκος και πολύ προσεκτικές βόλτες μετά τον Οκτώβρη σε κάποιες πιάτσες που γνωρίζουν τα παιδιά, δηλαδή η Άρτα ας πούμε, επειδή έχουν παίξει τα παιδιά εδώ πέρα, είναι μέσα στα σχέδια του να έρθουμε, αρκεί να υπάρχει κάποιος χώρος να μας φιλοξενήσει, ώστε να έρθει full μπάντα, ας πούμε, για να πάρουν όλο το τέτοιο. Τέλος πάντων, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος δίσκος. Με πάρα πολύ
0: να ακούσουμε ένα τραγούδι, εδώ σε θερματάω, εγώ πατάω παύση στο Γιώργο και ακούμε το «Ούτε δούλα ούτε κυρά».
1: Πω, τραγουδάρα.

0: Ρεβάντς, Σολίνα, Άλση, Αναχρυσάνθου και Γιώργο, ακούσαμε ένα σολάρισμα με κλαρίνο στο τέλος.
1: Χρήστος Παπαδόπουλος. Μεγάλη μορφή. Καταρχάς είναι σπουδαίος φίλος για μένα, έτσι, οπότε δεν μπορεί να είμαι αντικειμενικός, αλλά και στη πιάτσα που λένε και των μουσικών και των μαέστρων και αυτά, ο Χρήστος είναι ένας από τους μουσικούς ο οποίος θα απασχολήσει πολύ κόσμο για πολλά χρόνια μπροστά μας.
0: Έχει πολλές συνεργασίες.
1: Ναι, ο Χρήστος έχει πολλές. Έτσι, οι πιο πρόσφατες, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα με τους Ρεβάνς που τα είπαμε.
0: Ναι, το Ρεβάνς είναι το συγκροτήμα.
1: Ήταν και με τον Πορτοκάλογλου.
0: Ναι, βλέπω ήταν πολλές συνεργασίες.
1: Και με την Ασλανίδου ήταν πέρυσι, νομίζω, πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Αλλά έχει συνεχόμενες. Τώρα έχει ένα πολύ ωραίο κουαρτέτο με τζαζ που είναι σαν ένα τρένο που ταξιδεύει μέσα σε κάποιες χώρες και έχει κάνει ένα αφιέρωμα σε κάθε χώρα, ένα τζαζ κομμάτι ας πούμε, και κάνει ένα σταθμό. Είναι πολύ ωραία παράσταση αυτή, λίγο ιδιαίτερη λόγω ότι είναι τζαζ και ότι δεν έχει τέτοιο. Είναι μαέστρος στη Big Band of Northern Greece, που είναι 21 μουσική Big Band Θεσσαλονίκη, και είναι και μέρος του Σπικίζης, που είναι άλλη μια πάντα που παίζει swing, ξέρω εγώ, γι' αυτά. Είναι ο Χρήστος, είναι καλά, και ο Αστέρης είναι σε άλλο μονοπάτια.
0: Πέρα από τους Ρεβάνς κάνουν και πολλά άλλα πράγματα ξεχωριστά ο καθένας.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Εντάξει,
0: σημαντικό.
1: Εντάξει, εννοείται. Σημαντικό. Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Και γι' αυτό οι Ρεβάνς, ας πούμε, οι Ρεβάνς είναι με ήττα. Είναι η μπάντα οι Ρεβάνς. Που πολλοί μου λένε γιατί το έχεις γράψει λάθος και αυτό. Όχι, είναι η Ρεβάνς, είναι η μπάντα. Και γι' αυτό οι Ρεβάνς είναι αυτό. Είναι δηλαδή μια παρέα φίλων οι οποίοι έχουν κάτσει και έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά, η οποία όμως παίρνει χρόνο για να ζυμωθεί, ξέρω εγώ, και να γίνει όλο αυτό, γιατί όλοι κλέβουν χρόνο από προσωπικές τους δουλειές για να βγουν
0: αυτό το
1: βγει αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο, εντάξει, εγώ για μένα η Ρεβάνς είναι αυτό, ο συνδετικός κρίκος, ας πούμε, με τα παιδιά. Τι θες τώρα να σου πω για το επόμενο τραγούδι?
0: Ας βάλουμε το τραγούδι και θα πούμε μετά.
1: Ωραία.
0: Ακούμε το τραγούδι και τα συζητάμε.
1: Να πούμε τουλάχιστον ποιος το λέει. Έτσι, γιατί
0: να πούμε, για να ξέρει ο κόσμος, να το ξαναπούμε έτσι πάλι μετά, να τους προετοιμάσουμε. Ναι.
1: Ωραία. Συγκρατήστε λοιπόν το όνομα. Είναι η Πολυξένη Καράκογλου σε μια συνεργασία με τους Κοινούς Θνητούς από το τελευταίο της δίσκο.

0: Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για την Πολυξένη Καράκογλου.
1: Πολυξένη Καράκογλου. Φωνάρα. Φωνάρα. Είχα την τύχη να συνεργαστούμε και έχω την τύχη δηλαδή να συνεργάζομαι με την Πολυξένη. Απίστευτα δοτικός άνθρωπος, μεταδοτικός, δασκάλα και ίδια, φωνητικής. Έχει και ένα εργαστήρι φωνητικής και όχι μόνο. Κάνει πάρα πολλά πράγματα. Τρομερά ανήσυχο πνεύμα. Και αυτή και ο σύντροφός
0: δημιουργικό.
1: Ο Μάριος. Ναι, ναι, ναι. Εκεί ο Μάριος είναι μουσικάρες. Οι παραγωγές είναι όλες δικές τους. Ενώ αυτό που ακούμε, ξέρω εγώ και αυτά. Πολύ προσεκτικά πράγματα. Δηλαδή, μέρτς απίστευτο, παραδείγματος χάρη για την Πολυξένη. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια της. Πάρα πολύ. Η ίδια έχει πολλές εμφανίσεις στην τηλεόραση. Δηλαδή, είναι ένα πρόσωπο η Πολυξένη, η οποία μπορεί να μην τους φαίνεται, να μην ακούγεται εύκολα στο αυτή κάποιου που να πει Καράκογλου, κάπου κάτι μου λέει το όνομα. Αλλά αν τη δεις φυσιογνωμικά, την έχεις δει σε πολλές περιπτώσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές, γιατί θεωρείται και είναι μια από τις καλύτερες γενικές
0: φωνές. Εγώ κάπου εκεί τη γνώρισα, θυμάσαι που λέγαμε ότι ναι. Την είχα υπόψη όταν το είχαμε συζητήσει. Σε κάποια τηλεοπτική εμφάνισή της την πρόσεξα και έδωσα σημασία. Και την έψαξα μετά παρακάτω.
1: Είμαι τυχερός που να γνωρίζω την Πολυξένη. Γιατί είναι και έχει πολύ ωραία άποψη και για τη μουσική και γενικότερα για τις τέχνες και στάση ζωής πάρα πολύ σταθερή και ακριβή σε στάση. Δεν χαμπαριάζει κιόλας και πολλά. Είναι τρομερά ακέραιος άνθρωπος και για μένα είναι ευτυχία που συνεργάζομαι με την Πολυξένη. Είναι ευτυχία. Τα παίξιματα που είχαμε με την Πολυξένη δεν ήταν πάρα πολλά. Έκανε όμως ένα tour πάρα πολύ επιτυχημένο στην Ελλάδα.
0: Ανέβηκε
1: στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Τρίκαλα, έγινε χαμός. Η αλήθεια είναι ότι η Πολυξένη όπου και να πάει την αγαπάει όλος ο κόσμος. Δηλαδή μετά όλοι τη ζητάνε.
0: Να είχαμε και εδώ ένα χώρο, τι καλά θα είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν γκρινιάξουμε.
0: Όχι. Τελεία.
1: Ωραία, έτσι πράγμα.
0: Να πάμε στο γνωστό μας, τον Δημήτρη Μητσοτάκη.
1: Αχ, το αφεντικό.
0: Γιατί το λες αφεντικό.
1: Γιατί ο Δημήτρης είναι δάσκαλος. Ο Δημήτρης έκλεισε 35 χρόνια πέρυσι στη μουσική. Αυτό κι αν είναι ευτυχία. Να συνεργάζεσαι και να έχεις καθημερινή τριβή με τον Δημήτρη του Μητσοτάκη. Είναι δάσκαλος γιατί συζητάμε και πράγματα τα οποία δεν άπτονται μόνο της μουσικής. Μιλάμε και για πάρα πολλά πράγματα. Εκτός από αθλητικά, για όλα τα άλλα, ας πούμε.
0: Τι ομάδα είναι?
1: Δεν είναι ομάδα.
0: Α, δεν
1: έχει
0: είναι
1: γεννηθεί στον Πειραιά και επειδή εγώ είμαι Παναθηναϊκός, με πειράζει και μου λέει θα βγούμε. Του λέω, ξέρεις τι παίζει ο Παναθηναϊκός. Θέλω να δω τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και αυτά. Α, μου λέει, ξέχασα. Ναι. Τι θες, μου λέει, αφού θα χάσετε. Τέλος πάντων, ο Δημήτρης είναι σπουδαίο κεφάλαιο στη μουσική. Εμένα μου έχει ανοίξει πάρα πολλούς τους δρόμους. Με έχει γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι η τιμή για μένα να είμαι συνοδοιπόρος Δημήτρης τα τελευταία 3 χρόνια. Πέρυσι λοιπόν κάναμε μια σπουδαία συναυλία στη Ρηματιά, πέρυσι το Σεπτέμβριο, και που γιορτάσαμε αυτά τα 35 χρόνια του Δημήτρη και ήταν το καλοκαιρινό setup, ας πούμε. Και κάναμε και στο κύτταρο, έτσι δειλά το κάναμε αυτό στο κύτταρο, το χειμερινό, όχι μνημόσυνο, όπως το λένε, γιορτή, το οποίο έγινε και αυτό sold out και από εκεί προέκυψε μια πολύ ωραία συνεργασία φέτος με τον Δημήτρη, το οποίο θα ταξιδέψουμε, ήδη έχουμε κλεισμένες κάποιες συναυλίες στην Ελλάδα. Η συνεργασία του Δημήτρη φέτος θα είναι τραγουδά Δημήτρης και θα τραγουδάνε τραγούδια του Δημήτρη ο Αλέξανδρος Οκτιστάκης και η Ανδριάννη Αχιτζάνοβα μαζί. Ήδη ξεκινάμε, δηλαδή η πρώτη μας συναυλία είναι αρχές Ιουλίου στο Κρανίδι. Μετά θα ανέβουμε και στη Θεσσαλονίκη, θα κάνουμε και τις γύρες μας.
0: Τι καλά. Και τώρα πρόσφατα παίξατε σε μια συναυλία που... Προχθές, τη Δευτέρα.
1: Α, στο Περιστέρι.
0: Προηγούμενη Δευτέρα.
1: Ναι, είναι τα συμμετοχικά. Είναι αυτά που γίνονται για κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς, καλούς, κοινωνικούς σκοπούς. Ήταν η συγκεκριμένη συναυλία που λες, έγινε τη Δευτέρα στο έξω από το Δημαρχείο του Περιστερίου. Ήταν μια συναυλία με πάρα πολλούς μουσικούς, πάρα πολλά guest. Και έγινε κατά των πληστηριασμών για το σπίτι της Κρίστη. Και εκεί βρεθήκαμε, όχι επί σκηνής, δηλαδή δεν ήταν κανονισμένο ο Αλέξανδρος να ανέβει με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης ανέβηκε επί σκηνής με τη Βιολέτα την Ίκαρη τώρα, ας πούμε. Και είπανε ένα τραγούδι. Αλλά από
0: ένα. Γραμμένος.
1: Ήταν πάρα πολύ. Ήταν ο Μόσιος, ήταν γραμμένος. Όχι, δεν ήταν η Μάρθα.
0: Μάχαλα.
1: Η Μάχαλα, ναι, δική μας εδώ, ο Δημήτρης, ας πούμε, με την παρέα.
0: Ο Δημήτρης με την παρέα του.
1: Τρομερή μπάντα, έτσι. Ναι. Τρομερή μπάντα.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή, άλλο ένα πράγμα το οποίο, επειδή τα παιδιά τα ξέρω και τα γνωρίζω από τότε που ήταν εδώ και ξεκινούσαν τότε. Και είχαμε και την τύχη, αν θυμάσαι καλά, όταν είχαμε παίξει με το Μητσοτάκη στο Άμβιλ, μας είχαν ανοίξει τότε τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό το είχα ξεχάσει και τη Δευτέρα που βρεθήκαμε, μας το ξαναθύμισαν και είχαν δίκιο. Καλά, είναι φοβερή μπάντα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Άρτα, γνωρίζοντας ότι αυτή την μπάντα γεννήθηκε εδώ στην Άρτα, θα ζηλεύουμε μετά που δεν την κρατήσαμε εδώ ή που δεν διεκδικούμε την εντοπιότητα της μπάντας.
0: Άρχισαν σιγά σιγά ένας να αποχωρούν, γιατί είναι φοιτητές εδώ τα παιδιά. Οπότε ο Δημήτρης ήδη μετακόμισε στην Αθήνα.
1: Με τον Δημήτρη συνεργαζόμαστε.
0: Ο Μεντεσίδης, ναι. Και οι υπόλοιποι σιγά σιγά, τελειώνοντας εδώ τις σπουδές, πιστεύω ότι θα αποχωρήσουν σιγά σιγά ένας.
1: Εντάξει, είναι ωραίο όμως να λες ότι αυτή η μπάντα δημιουργήθηκε, γεννήθηκε στην Άρτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το.
0: Έχουν παίξει και εδώ στο στούντιο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι,
1: το ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ όμορφο, ρε παιδί μου, να λες ότι η Άρτα είναι μια μικρή πόλη επαρχιακή, με τις παθογένειες που έχει κάθε επαρχία, ας πούμε, γι' αυτά. Αλλά έχει κάτι μοναδικό το οποίο δεν το έχει άλλη πόλη στην Ελλάδα. Έχει το ΤΕΙ, το πρώην ΤΕΙ, το Πανεπιστήμιο
0: τώρα.
1: Υπήρου Ιωαννίνων, το οποίο είναι πνεύμα της μουσικής αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό, αν δεν γίνει μια παρέα όλη η Άρτα, ένας κύκλος να αγκαλιάσει όλους αυτούς τους καλλιτέχνες οι οποίοι θα καθορίζουν την παράδοσή μας τα επόμενα χρόνια. Είχα μια κουβέντα με μια πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια η οποία σπούδασε εδώ στην Άρτα, δεν τη γνώρισα όμως στην Άρτα, και συζητάμε και στα πλαίσια μια συνεργασία, στην Κωνσταντίνα Ικαράμπα. Είναι από την Κατερίνη, έχει σπουδάσει, τώρα πήρε πτυχίο εδώ στην Άρτα, και της έλεγα ότι αυτή σπούδασε παραδοσιακή μουσική, τραγούδι, και της λέω ότι η δικιά σου η πορεία και η πορεία άλλων 5, 10, 15 ανθρώπων θα καθορίζουν για το αν θα μείνει ζωντανή και με ποιο ύφος θα μείνει ζωντανή η παράδοση στις επόμενες γενιές. Αν αυτό το πράγμα εμείς, ας πούμε, δεν το αγκαλιάσουμε, δεν το βοηθήσουμε να αναπτυχθεί, να το κρατήσουν, θα το χάσουμε.
0: Θέλω να πω, Γιώργο, ότι τέλος Απριλίου είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στα διάφανα κρίνα. Mm-hmm. Είχαν συμμετέχει τέσσερις φοιτητές, οι οποίοι ήταν απίστευτοι, έτσι. Σε αυτό το, μαζί με τα παιδιά από εδώ από την Άρτα που τραγούδησαν και έπαιξαν διάφορες μουσικές, συμμετείχαν και τέσσερις φοιτητές, οι οποίοι ήταν απίστευτοι. Και πρέπει σιγά σιγά να τους ενσωματώσουμε.
1: Κοίτα, θα σου πω. Εμείς, και βάζω και εγώ τον εαυτό μου, γιατί νιώθω αρτινός, είμαι αρτινός, έτσι, γεννήθηκα, έφυγα και ξαναγύρισα τώρα, γυρνάω σιγά σιγά μάλλον, το σωστό. Λέμε οι φοιτητές, δεν είναι η μουσική. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν έχει να κάνει. Απλά δεν έχουν μεγαλώσει τα παιδιά, δεν έχουν γεννηθεί εδώ. Μπορούν να μείνουν όμως εδώ. Μπορούν να ερωτευτούν εδώ, μπορούν να παντρευτούν εδώ.
0: Α, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, αν το θεωρούμε πάλι κάτι ότι είναι κάτι προσωρινό, πάντοτε θα είναι αυτό το προσωρινό και δεν θα μπορέσουμε να το αγκαλιάσουμε και να το φροντίσουμε. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι γονείς θέλουν τα παιδιά τους εδώ να σπουδάσουν. Εμείς εδώ πρέπει να τους αγκαλιάσουμε, να τους φροντίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και επειδή είναι να κάνουμε καλλιτέχνες και είναι μουσική, αυτό το πράγμα στο γυρνάει πίσω. Αυτή το είδος η τέχνη και η επιστήμη στο γυρνάει πίσω κάποια στιγμή. Δηλαδή,
0: Πάυση και να ακούσουμε ένα Μητσοτάκη και τον καλό το Μητσοτάκη.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Τον Μητσοτάκη που αγαπάμε.

0: Μπορείς τώρα να μας δώσεις περισσότερες πληροφορίες για αυτό που ακούσαμε?
1: Ναι, αυτό ήταν ένα τραγούδι του Δημήτρη Μητσοτάκη σε στίχους και μουσική του Δημήτρη. Το τραγούδι μαζί με την Αντριάννα την Αχιτζάνοβα. Η Αντριάννα, όσοι δεν το ξέρουν, σπούδασε εδώ στην Άρτα. Και αυτή. Και αυτή είναι πάλι μια κοπέλα η οποία την ακούσατε ότι έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Πολύ ωραίες συνεργασίες ήδη. Έχει κάνει και τη δικιά της μπάντα με κάτι διασκευές που έχει γράψει, αλλά και δικά της τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια για αυτά, πάρα πολύ ιδιαίτερα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή της. Και λέγαμε, ναι.
0: Τι να πούμε τώρα, ναι, είναι φωνάρα.
1: Ναι, οι συνεργασίες που έχει η Αντριάννα τώρα αυτή την περίοδο είναι με τον Εισβολέα, που κάνει τις συναυλίες με τον Εισβολέα από πέρυσι, και με τον Πορτοκάλογλου και τον Κότσιρα. Και με τον Δημήτρη το Μητσοτάκη.
0: Το Γιφτάκι.
1: Το Γιφτάκι έκανε φέτος, αλλά σου είπα ότι θα βγούμε και στις συναυλίες με την Αντριάννα φέτος. Ο Δημήτρης δηλαδή εννοώ. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Και δείχνει δηλαδή και αυτή την ανοιχτωσιά που δίνει ο Μητσοτάκης, ας πούμε, και στους νέους καλλιτέχνες. Αλλά είναι ωραίο, γιατί βλέπεις, ας πούμε, νέα παιδιά τα οποία πλησιάζουν τον Δημήτρη και τους λέει: Δημήτρη, ξέρεις τι, θα κάνουμε ένα πρόγραμμα, αλλά θα πούμε δικά μου τραγούδια. Και δεν λέει κανένας τίποτα, ξέρεις. Εννοείται. Είναι τιμή μας, ξέρω εγώ, να παίζουμε τον Δημήτρη και αυτά. Είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δηλαδή
0: υπάρχει εκτίμηση.
1: Υπάρχει εκτίμηση και το βλέπεις ότι σε αυτό το χώρο που είναι άκρος ανταγωνιστικός χώρος, τηρούνται κάποια πράγματα. Και δεν μιλάω εγώ μόνο για τον Δημήτρη που συνεργάζομαι με τον Δημήτρη, αλλά και με άλλους καλλιτέχνες. Τηρούνται οι τύποι. Και είναι πολύ ωραίο, γιατί οι νέοι μουσικοί που έρχονται από πίσω έχουν μια φοβερή παιδεία. Και μουσική παιδεία που μπορεί να δώσουν ωραία πράγματα, αλλά και ποιότητα ανθρώπου.
0: Μεγάλωσαν αυτά τα τραγούδια, πιστεύω. Κάποιοι, αν όχι όλοι, κάποιοι πίσω μέρος του μυαλού τους θα έχουν ένα-δύο-τρία τραγούδια των εντελεχεία. Ξέρουν δηλαδή ποιος είναι ο Δημήτρης Μητσοτάκης και την πορεία του.
1: Ναι, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, Κώστα, αλλά ναι. Επειδή εμείς είμαστε κοντά σε ηλικία, ας πούμε, τα παιδιά δεν ξέρουν.
0: Δεν ξέρουν.
1: Δεν ξέρουν, όχι. Θα πρέπει ο μπαμπάς να άκουγε στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Ή να έχει το μικρόβιο να ψάχνει λίγο το γινόταν στη δεκαετία του 90 και πέρα από τις τρύπες και τα ξύλινα σπαθιά να δούμε και τι άλλο κυκλοφορούσε. Εντάξει, θα έχεις ακούσει ένα-δύο κομμάτια των Ενδελέχεια μέχρι εκεί. Η πορεία του Δημήτρη μετά τους Ενδελέχεια είναι αυτό το οποίο εμένα ως Γιώργος, ας πούμε, με φτιάχνει. Αυτά που έχει πει μετά τους Ενδελέχεια. Τέλος πάντων, είναι ευτυχία να είσαι με το Μητσοτάκη μαζί, το Δημήτρη. Αυτό.
0: Μαλκουτζή.
1: Νόνικα Μαλκουτζή, να πούμε και δύο κουβέντες για την Νόνικα, να βάλουμε τραγούδι.
0: Να βάλουμε τραγούδι και μετά.
1: Να βάλουμε τραγουδάρα και μετά να πούμε για την Νόνικα, ναι.

0: Νόνι Καμαλγκουτζή, το φυλαχτό.
1: Νόνι Καμαλγκουτζή. Μιλάμε, εντάξει, άλλη περίπτωση άρα η Νόνικα. Η Νόνικα τη γνώρισα ως φίλη των Revanch στην παρουσίαση δίσκου που είχαμε κάνει με τους Revanch στο Σταυρό του Νότου, στο δεύτερο δίσκο. Και γνωρίζω την Νόνικα, μου λέει είμαι από τη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ γι' αυτά. Εντάξει, δεν έδωσε έτσι. Όχι, δεν έδωσε πολύ σημασία. Να σου πω την αλήθεια, νόμιζα ότι ήταν η κοπέλα το Αστέρι. Για κάποιο δικό μου λόγο. Χωρίς να υπήρχε κάποιο λόγο συγκεκριμένο, αλλά εγώ πίστευα ότι ήταν αυτό. Και μου έλεγε ο Αστέρι για τότε την κοπελιά του, ξέρει η κοπέλα. Ναι, λέω ότι γνώρισα. Πού τη γνώρισε? Λέω στο live, μου λέει δεν ήταν. Και εγώ ζούσα στην εντύπωση ότι η Νόνικα ήταν εκεί. Με την Νόνικα λοιπόν μένουμε και κοντά τώρα στην Αθήνα, κάνουμε και παρέα, συνεργαζόμαστε. Έκλεισε τα γενέθλια του πρώτου της παρουσίασης του πρώτου δίσκου στον Ορφέα, στην Κυψέλη, πριν 10 μέρες. Ένα υπέροχο live, Κώστα. Υπέροχο live. Δηλαδή, παίζει να ήταν ίσως το καλύτερο live που έχω πάει την τελευταία χρονιά. Φοβερή ατμόσφαιρα.
0: Απόλαυση και εδώ, αλλά λόγω κάποιες...
1: Ναι. Ήταν τότε που είχε η Αραχθία, που είχε κλείσει... Ναι.
0: Η φωνή της και δεν μπορούσε να έρθει, ενώ ήταν όλα κανονισμένα.
1: Που είχε κανονίσει ένα σεμινάριο.
0: Ναι.
1: Και τότε βρήκαμε και εμείς την ευκαιρία να την κανονίσουμε να έρθει στη Χάρτα με τον Αστέρι και της έκλεισε φωνή. Και τη δεύτερη φορά μετά δεν μπορούσε ο Αστέρης και τη χάσαμε την ευκαιρία. Θα το κυνηγήσω εγώ πάντως, γιατί θα ήθελα πολύ να παρουσιαστεί η Νόνικα, να την γνωρίσει το κοινό εδώ. Είναι φοβερή περίπτωση η Νόνικα. Γιατί είναι και ηθοποιός ίδια. Δηλαδή εκτός ότι είναι τραγουδίστρια, είναι τραγουδοποιός, γιατί γράφει και ίδια και είναι και ηθοποιός.

0: Βάντς ευθύνονται για αυτή την γνωριμία.
1: Ναι. Έχουν και ένα τραγούδι μαζί.
0: Έχουν πολλά τραγούδια. Ναι. Και ξέχασα να σου πω και κάτι άλλο. Πότε έγινε αυτό, πέρυσι, νομίζω, δεν θυμάμαι. Πέρυσι το Μάιο. Για να γιορτάσουμε και καλά τα γενέθλια του Γαϊδάρου. Τίποτα. Μια ευκαιρία ψάχναμε να μαζευτούμε φίλοι να παίξουμε σε ένα μαγαζί ήταν. Κάναμε μια συναυλία με 6-7 σχήματα. Και τα έσοδα που είχαμε μαζέψει από το Caja de Music που είχαμε πάει εκεί, είχαμε κάνει τη συναυλία μας, τα δώσαμε στο Χαμόγελο του Παιδιού πέρυσι. Δηλαδή, όλα τα παιδιά παίξαν αφιλοκυρδός και εγώ ως παραγωγή, ας πούμε, αφιλοκυρδός, όλα τα δώσαμε στο Χαμόγελο του Παιδιού. Περάσαμε υπέροχα, αλλά εκεί είδα πρώτη φορά on stage την Όνικα με τους Revanse. Μιλάμε πάντα... εντάξει, άλλη πάλι χημεία. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία στο μυαλό μας τα έχουμε. Αλλά είναι δύσκολο να υλοποιηθούν, όχι γιατί όλοι θέλουμε, αλλά ξέρεις, μία λείπει ο χώρος, μία λείπουν τα χρήματα. Γιατί όλα αυτά είναι πολύ ωραία να τα λέμε. Δηλαδή, ακόμα και σε ένα μαγαζί να πας μέσα για να το δεις γεμάτο, δεν σημαίνει ότι βγάζεις λεφτά. Έτσι.
1: Γνωστό.
0: Εντάξει, τουλάχιστον λες να μην πω πολύ μέσα, ας πούμε, σε τέτοια φάση για να κάνουμε το κέφι.
1: Έχουμε 4 λεπτά μέχρι να πάει η ώρα 10.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε τραγούδι.
0: Να βάλουμε τραγούδι και μετά να πούμε μόνο ποιον θα ακούσουμε και μετά να...
1: Ναι, να πούμε ποιον θα ακούσουμε, θα ακούσουμε, γιατί θα ακούσουμε τις διαφημίσεις και μετά θα ξαναπούμε.
0: Ωραία,
1: πούμε,
0: λοιπόν, ναι. Άρα τώρα θα ακούσουμε το Θοδωρή τον Καρέλα, που πάλι ευθύνουν τη Revanse για αυτή την γνωριμία, σε ένα τραγούδι με τους Revanse που λέγεται Το Λίκνο. Ακούστε λίγο μόνο τη φωνή του Θοδωρή και μετά όσοι γράφουν εδώ στο chat, ξέρω εγώ, ας γράψουν λίγο πώς σου φάνηκε και θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Έχουμε και προσκλήσεις, έτσι.
0: Και μετά θα σας διαλύσω για τον Κωνσταντίνο, το Πιστιόλι. Εδώ θα πρέπει να γίνει πανστρατιά, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Να μπουν σειρά εκεί πέρα να δούμε πώς θα. Με ποιο τρόπο θα δώσουμε προσκλήσεις, με κάποιο τρόπο τέλος πάντων.
0: Θα βρούμε τρόπο, εννοείται.
1: Παίζει ο Θοδωρής Καρέλας.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Λοιπόν, από πού θα το πιάσω, από το Θοδωρή Καρελά. Καρελά, ναι.
1: Από το Θοδωρή. Ναι, χρωστάμε να πούμε.
0: Το χρωστάμε, ναι.
1: Ναι, ο Θοδωρής είναι μια καινούργια γνωριμία για μένα. Το γνώρισα στην παρουσίαση δίσκου το Revanse, που σου είπα ότι έγινε στο Helium Plus πριν κάνα δίμηνο. Αλλά τον είχα ακούσει σε ένα από τα προωθητικά βίντεο που έκανε η Νόνικα για το δίσκο της. Μάζευε κάποιους φίλους της και γνωστούς τραγουδιστές να τραγουδήσουν ένα-δυο ρεφρέν από ένα κομμάτι του δίσκου της. Μέσα σε αυτούς λοιπόν που είχε φωνάξει, ακούω κάποια στιγμή το Φυλακτό, το τραγούδι που έβαλες πριν της Νόνικα, ας πούμε, να το τραγουδάει ο Θοδωρής. Παίρνω τηλέφωνο την Νόνικα και της λέω: «Εσύ τι φωνάρα είναι αυτός?» Μου λέει: «Δεν το ξέρεις, Θοδωρή?» «Όχι». Μου λέει: «Αποκλείεται να μην το ξέρεις». Μου λέει: «Δεν το ξέρω». Μου λέει: «Δεν τον έχω γνωρίσει τα παιδιά?» Λέω: «Όχι». Λέει: «Κι όμως», λέει, «θα έχει γράψει το δεύτερο δίσκο των παιδιών, γιατί δεν το ξέρεις?» Και δεν είχε τύχει να το γνωρίσω το Θοδωρή. Και γνωρίζω το Θοδωρή. Κάναμε μια συνάντηση. Είπαμε να μην βιαστούμε, γιατί θα μπορούσαμε να το εκβιάσουμε και να βγάζαμε ένα-δυο live, ας πούμε, στην Αθήνα το Μάιο. Αλλά είπαμε να μην το εκβιάσουμε και θα ξεκινήσουμε μια συνεργασία με τον Θοδωρή από το Σεπτέμβριο. Και αυτός έχει σπουδαίες συνεργασίες με τον Νταλάρα, με τον Μαχαιρίτσα, με τον Μιτζέλο, με τον Σγιώγαλα. Έχει πολλούς γι' αυτός. Και είναι και αυτός έτσι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Πάλι. Όλων των ενδιαφέρουσες περιπτώσεις έχω.
0: Και έχει και πολλές συνεργασίες από ό,τι μου λέγε στο ενδιάμεσο, ναι, τις οποίες δεν
1: είναι. Του Πασκαλίδη, ναι, ναι, με πολλούς.
0: Ναι, ναι. Ναι, μας είναι ψηλό άγνωστες συνεργασίες που έχει κάνει. Για πάμε στον Κωνσταντίνο Πιστιόλη τώρα.
1: Α, ναι. Τώρα εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο αυτό που λέμε το έχω αποθυμένο. Τον Πιστιόλη τον είδα πρώτη φορά.
0: Με το Χαρούλη.
1: Με το Χαρούλη. Το 2000.
0: Στα Γιάννενα.
1: Όχι. Το 2007 ήταν. Το 2007 νομίζω ήταν. Στη Γεωπονική. Σε μια συναυλία που ήμασταν 25 άτομα. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν γνώρισα το Χαρούλη εγώ. Έτσι. Δεν τον ήξερα. Και προσωπικά, δεν τον γνώρισα προσωπικά, τον γνώρισα καλλιτεχνικά. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Πήγα σε μια συναυλία, τον άκουσα, μου άρεσε και αυτά. Και εκεί λοιπόν είδα και τον Πιστιόλη. Μετά γνώρισα τον Κωνσταντή προσωπικά όταν είχε γίνει συναυλία το 2014 εδώ στην Άρτα με τον Χαρούλη. Παρόλα αυτά όμως, πάντοτε συναντιόνταν οι δρόμοι μας με τον Κωνσταντή. Ποτέ όμως δεν ήμασταν να συνεργαστούμε εμείς. Δηλαδή. Θα πήγαινα σε κάποιο live του Θανάση τα τελευταία χρόνια του Παπακοσταντίνου, οπότε ήταν και αυτός εκεί. Γύρω-γύρω, ξέρεις, είναι οι παρέες, παιδί μου, που λένε. Γύρω-γύρω ήμασταν, ποτέ δεν ήμασταν στην ίδια παρέα. Και φέτος λοιπόν είχαμε μια έμπνευση και λέμε ότι επειδή απήχαμε από την Άρτα, δηλαδή δεν έχουμε να δουλέψουμε στην Άρτα 3 χρόνια.
0: Σαν γάιδα.
1: 4, ναι.
0: Να πούμε, ναι, να διευκρινίσουμε εδώ πέρα, το είπαμε στη δεύτερη ώρα και έχουμε και ώρα να το πούμε, ότι είναι ο Γιώργος Κορτές απέναντί μου, παραγωγές Γάιδαρος.
1: Γάιδαρος Production.
0: Ναι. Γάιδαρος Production. Στα ελληνικά.
1: Και έχει πλάκα αυτό να το πούμε μετά για τον Γάιδαρο, πώς, ναι, προέκυψε. Ναι. Για τον Κωνσταντή λοιπόν είχαμε μια έμπνευση. Κοιτάξτε, εμείς πριν 4 χρόνια, όταν ξεκινήσαμε και κάναμε κάποιες παραγωγές εδώ στην Άρτα, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος μας βοήθησε και οικονομικά. Δηλαδή, μιλάμε και για ανθρώπους οι οποίοι με χορηγίες μας βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Τη χρονιά που με τους Πάγκαν και τη Βιολέτα Ίκαρη.
1: Ναι, ήταν. Τότε είχαμε κάνει τους Πάγκαν, την Ίκαρη, τους Πάγκαν που τότε τους έτριχα εγώ, το παιδιά. Και το Γιουγαρίνι με το Μιλιόκα ήταν, νομίζω τότε. Ναι, ναι, εκείνη τη χρονιά ξεκίνησαν. Ναι. Η Πάγκαν, η δεύτερη συναυλία που έκαναν ever ήταν στην Άρτα, η δεύτερη. Η πρώτη, ναι, ήταν στο Ρέθυμνο, ναι. Και η πρώτη συναυλία που έπαιξαν με full μπάντα, γιατί στο Ρέθυμνο λόγω COVID δεν είχε έρθει ο Ντούβας και είχαν παίξει χωρίς drums στην πρώτη του συναυλία. Στη δεύτερη συναυλία ήταν όλη μπάντα εδώ, στην Άρτα. Και τώρα τα παιδιά, μια και τους πιάσαμε τους Πάγκαν, 21 Ιουνίου έχουν την Τεχνόπολη, δεύτερη τους Τεχνόπολη, πέρυσι πήγε πάρα πολύ καλά. Φέτος θα γίνει sold out, δεν υπάρχει περίπτωση. Η χρονιά είναι της Evelyn. Όσοι παρακολουθούν την Evelyn Ασουάντ, είναι η χρονιά της φέτος. Έχει πάρει και το βραβείο Μελίνα Μερκούρη τώρα πριν 5 μέρες, 4 πως ήταν. πρωταγωνιστούσε στο Παλάσι στο Αστόρια, πρωταγωνιστούσε σε μια τηλεοπτική σειρά στον Αλφα του σπίτι δίπλα από το ποτάμι, πέρυσι ήταν στην Ορέστια. Τέλος πάντων είναι η χρονιά της Εύελιν, οπότε και οι Πάγκαν ανεβαίνουν μαζί με την Εύελιν.
0: Τι τυχεροί είμαστε που το είδαμε τότε.
1: Είμαστε τυχεροί και θα είμαστε και τυχεροί, γιατί και τα παιδιά αγάπησαν πάρα πολύ την Άρτα. Εγώ καλλιτεχνικά μπορεί να διέκοψα τη συνεργασία μου, αλλά επί προσωπικού δεν το, όχι απλά δεν το έχω διακόψει, είμαι πιο δεμένος τώρα από ότι όταν συνεργαζόμασταν παλιά. Δηλαδή βρισκόμαστε πιο συχνά πλέον και τα λέμε. Κρατήσαμε έτσι μια πολύ καλή προσωπική επαφή. Μιλάμε και για επαγγελματικά πράγματα, απλά δεν συνεργαζόμαστε πλέον με τους Πάγκαν. Εγώ δηλαδή δεν συνεργάζομαι με τους Πάγκαν. Αλλά λέγαμε και τον Κωνσταντίν τώρα. Έτσι λοιπόν, θέλαμε κάτι να κάνουμε για τους ανθρώπους που μας έχουν βοηθήσει εδώ στην Άρτα. Και γενικότερα, εγώ όταν ξεκίνησα το εγχείρημα αυτό με τον Γάιδαρο, μου είχαν κολλήσει την ταμπέλα του παραδοσιακού. Γιατί θες για τους Πάγκαν, θες για κάποιες άλλες μπάντες που τότε συνεργαζόμασταν.
0: Γκιντίκι.
1: Όχι, δεν είναι. Με τους Γκιντίκι ήταν συνεργασία που είχα κάνει τις παραγωγές μόνο. Αλλά τότε είχαμε ξεκινήσει μια συνεργασία με τις Κούπες, οι οποίες έπαιξαν και στο Zero Festival πέρυσι. Οι Κούπες εδώ. Αλλά και αυτή ήταν παραδοσιακό ροκ. Τέλος μου είχαν κολλήσει τότε την ταμπέλα του παραδοσιακού. Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά λόγω της τριβής μετά με το Μητσοτάκη έφυγε αυτή η ταμπέλα σιγά σιγά και πήγε η ταμπέλα του ροκά, ας πούμε, πάνω. Και αυτό πάλι μ' άρεσε. Αν και γενικότερα δεν μ' αρέσουν οι ταμπέλες στους ανθρώπους, αλλά εμένα μ' αρέσει αυτό το πράγμα να χαρακτηρίζει κάτι, ένα εγχείρημα να το χαρακτηρίζει κάτι. Και μείναμε λοιπόν στο ότι θα ήθελα ό,τι δουλειές κάνουμε ως παραγωγές να έχουν ένα κοινωνικό πρόσημο, όχι πολιτικό, κοινωνικό πρόσημο. Δηλαδή όλοι οι καλλιτέχνες να έχουν κάτι να πούν, να μην είναι αυτό που λέμε το γλυκανάλατο, ας πούμε, οι δικές μας παραγωγές. Και ο Κωνσταντής λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη θέση, η οποία μας ταιριάζει απόλυτα, μουσικά μας ταιριάζει απόλυτα, και το background το οποίο το λατρεύουμε κι εμείς. Οπότε δεν γινόταν να μην συνεργαστούμε. Και φέτος ήταν σπουδαία περίπτωση. Μας είπε το ναι. Γιατί λέω μας είπε το ναι, δεν είναι τόσο ακριβοθόρητος ο άνθρωπος, έτσι, προς Θεού. Απλά κάνει πολύ στοχευμένες δουλειές, πολύ προσεκτικές. Και στην Ήπειρο, από ό,τι ξέρω μέχρι στιγμής, δεν έχει κλείσει κάπου αλλού να παίξει. Δηλαδή στην Ήπειρο, μόνο εδώ θα το δούμε. Τουλάχιστον προς το παρόν. Και γι' αυτό μόλις ανακοινώσαμε, πολλοί φίλοι με πήραν από τα Γιάννα και μου είπαν: γιατί δεν τον φέρεις στα Γιάννα? Λέω: γιατί να τον φέρω στα Γιάννα? Μου λέει: γιατί εδώ χωράει περισσότερο. Αλήθεια είναι αυτό το ρόψιμο. Μου λέει: γιατί εδώ χωράει, λέει, περισσότερο κόσμο. Του λέω: εντάξει, δηλαδή θες να μου πεις ότι εγώ θα φέρω 15.000 άτομα στην Άρτα και δεν χωράνε και θα έρθω στα Γιάννα? Μακάρι, του λέω να μην χωρέσουμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι μια καλή περίπτωση ο Κωνσταντής και για την Άρτα.
0: Μεγάλος μουσικός.
1: Είναι και αυτό που λέμε μεγάλο κεφάλαιο, ρε παιδί. Είναι ένα φαινόμενο ο Κωνσταντής. Με συνεργασίες που πει, εντάξει, όλοι τις ζηλεύουν τις συνεργασίες του στον Κωνσταντή. Δηλαδή, τι να πούμε, ιδρυτικό μέλεγχο στον ΒΙΚ. Έτσι. Θανάση Παπακωνσταντίνου τελευταία χρόνια. Πιο πριν ο Χαρούλης. Δικές του μπάντες. Αυτοσχεδιασμοί, δικά του κομμάτια. Διασκευές. Μιλάμε τώρα. Είναι για μένα λοιπόν. Ίσως μεγάλη κουβέντα αυτό που θα πω, αλλά είναι αυτός ο οποίος έφερε το κλαρίνο στις συναυλίες.
0: Οι Βίκοι είχαν παίξει εδώ στην Άρτα. Ήταν τότε ο Κωνσταντής, δεν θυμάμαι.
1: Πότε έπαιξαν?
0: Δεν τα πάω καθόλου καλά με τις ημερομηνίες. Είχαν παίξει το 14.
1: Φαντάζομαι ότι θα ήταν.
0: Πιο νωρίς. Δεν θυμάμαι. Ας μας βοηθήσει κάποιος. Λοιπόν, αν είναι κάποιος στο τσάτ εκεί, άλλο, μας βοηθήσει κάποιος.
1: Ναι, ωραίο θα είναι. Άλλο ναι. Ένα ωραίο έτσι να γελάμε λίγο με τους Βίκοι. Είναι ότι εγώ έχω συνεργασία και με τους τρεις κλαριτζίδες των Βίκοι. Δηλαδή και με τον Δημήτρη τον Μπρέντα, που είναι στους Λαλιτάδες, συγγνώμη, που είναι στους Κυρατζίδες και είναι και στους Πάγκαν πλέον ο Δημήτρης, ο Μπρέντας, που παίζει με τους Βίκ, κλαρίνο και γκάιτα. Ο Κώστας ο Λάζος, ο οποίος ήταν στους Γκιντίκι, που συνεργαζόμουν εγώ με τους Γκιντίκι, είναι και αυτός που παίζει γκάιτα και κλαρίνο στους Βίκ. Και τώρα ο Κωνσταντής, που και αυτός παίζει. Δηλαδή έχουν πιάσει όλα τα κλαρίνα του ΒΙΚ.
0: Γιατί σε λένε παραδοσιακό μετά.
1: Ναι, εντάξει, είμαι τρώει και εμένα που λένε, παιδί μου, αυτά. Πάντως εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνεργασία με τον Κωνσταντή. Πιστεύω ότι είναι ευκαιρία για την Άρτα. Δηλαδή, επειδή το βλέπαμε και λίγο από πέρυσι και το ψιλοσυζητάγαμε και λίγο χωρίς να σου έχω αποκαλύψει τι σκεφτόμουν, ο Κωνσταντής ήταν αυτό που λέγαμε, το ότι ήταν το κάτι ξεχωριστό από τα περσινά line-up στα φεστιβάλ. Τότε και εσύ φέτος με τα φεστιβάλ, φαντάζομαι ότι γίνεται έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Πάνω κάτω, μία από τα ίδια γίνεται. Είμαστε τυχεροί δηλαδή. Όταν βλέπεις ότι σε 15 φεστιβάλ παίζουν 8 ίδια line-up, σε 2 φεστιβάλ από τα 15 θα παίξει ο Κωνσταντής και θα είναι μια συναυλία στην Άρτα, η οποία δεν κάνει φεστιβάλ, έτσι, αλλά θα είναι μια συναυλία στην Άρτα και μάλιστα θα είναι και η πρώτη του συναυλία για φέτος. Δηλαδή έρχεται η Άρτα, παίζει ναι, στις 6 Ιουνίου το Σάββατο εδώ στην Άρτα και μετά στις 12 Ιουνίου την επόμενη Παρασκευή, ποτέ είναι μετά, ξεκινάει την περιοδία του από την Αθήνα. Δηλαδή η Άρτα ανοίγει φέτος για τον Κωνσταντίνο και θα είναι για αυτούς που δεν είναι μέσα στο χώρο, είναι πολύ σημαντικό από πού θα ξεκινήσει μια συναυλία και το vibe το οποίο θα πάρεις και πώς θα το δει ο κόσμος το πρόγραμμα για αυτά. Οπότε είναι και για μένα πολύ σημαντικό και χαίρομαι πολύ που ο Κωνσταντής μας είπε okay και θα τον έχουμε εδώ. Λοιπόν, να δώσουμε κάποια πρόσκληση τώρα στον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα όσοι γράψουν στο chat θα πάρουν πρόσκληση. Όχι όλοι. Εντάξει, όχι, δύο πρώτοι τουλάχιστον. Ναι,
1: Κώστα,
0: ναι.
1: Θα μπούμε μέσα.
0: Όχι. Για τους δύο πρώτους λέω που θα γράψουν στο chat. Αλλιώς.
1: Εντάξει, τώρα αν γράψουν λίγοι και μπορούν να δώσουν παραπάνω, θα δώσουμε παραπάνω. Εντάξει. Να πούμε όμως που έχει προπόληση.
0: Να πούμε.
1: Να πούμε. Και μετά δεν ξαναμιλάω.
0: Εγώ έχω ένα μπλοκάκι εισιτήρια μαζί μου, οπότε όποιος με βρίσκει έξω μπορεί να.
1: Άρα λοιπόν, όποιος βρει τον Κώστα στην Άρτα, του ζητάει εισιτήριο των 10 ευρώ και ο Κώστας του δίνει εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτοί οι dealers που κυκλοφορούν στον δρόμο, ας πούμε. Είναι δύο, η γυναίκα μου και ο Κώστας. Σταθερά σημεία όμως στην Άρτα έχουμε στη Χάρτα, στο Σκίουρο. Στο Όλα Χήμα, στη Χρυσάνθη που είναι απέναντι από το Σοκάκι του Διαμάντη στο Παντοκράτορα, στον Παχαλόκατο στο Πέτα και στον Κώστα.
0: Και στα, ναι, ναι,
1: που κυκλοφορεί.
0: Παντού.
1: Ήδη όμως από ό,τι μου έχουν πει εμένα, τα εισιτήρια εξαντλούνται. Δηλαδή τα εισιτήρια των 10 ευρώ εξαντλούνται. Σήμερα μου είπαν από το Σκύρο έχουν μείνει 5 εισιτήρια, ας πούμε, σε τέτοια φάση.
0: Μετά τα επόμενα θα είναι 12.
1: Τα επόμενα θα είναι 12 μέχρι και την ημέρα της συναυλίας. Μάλλον όχι, μέχρι και την παραμονή της συναυλίας. Την ημέρα της συναυλίας δεν θα έχει προπόληση και θα έχει μόνο στο ταμείο με 15 ευρώ.
0: Οπότε.
1: Εμένα με συμφέρει να έρθει την τελευταία μέρα να τα πάρετε. Αλλά νομίζω ότι για να μου φύγει εμένα το άγχος, για να είμαστε όλοι πιο χαλαρά και πιο καλά,
0: και τα 5 ευρώ.
1: Πάρετε τα εισιτήρια και φυσικά υπάρχει ηλεκτρονική προπόληση.
0: Ας τα πίνουν σε μπύρες τα 5 ευρώ. Ναι,
1: ρε παιδί, ναι, ναι, μπράβο, ναι, σωστά. Ναι. Σωστά. Ναι. Θα έχουμε και μπύρες, θα έχουμε και αναψυκτικά.
0: Και στον λόγο να μην τα πήγε σε μπύρες, να βάζει δύο μπύρες παραπάνω. Είναι
1: γιατί.
0: Κάτι, ναι, ναι. Και δεν είναι συναυλία. Ο Αλέκος έχει γράψει ήδη τι πρέπει να γράψουμε στο chat, δηλαδή. Αλέκο, έχει πάρει μια πρόσκληση. Η Σοφία είπε: γεια σας αγόρια. Δεν ξέρω η Σοφία αν ενδιαφέρεται για εισιτήριο. Αν ενδιαφέρεται για εισιτήριο, η Σοφία μας γράψει ότι με ενδιαφέρει το εισιτήριο, οπότε θα το πάρει η Σοφία.
1: Εγώ
0: και ο
1: έλεγα
0: Αλέκος.
1: Να το δώσουμε στη Σοφία και στο δώσω που θέλει.
0: Ωραία.
1: Να μας είπε και αγόρια, ας πούμε.
0: Τον Αλέκο τον ξέρω ποιος είναι. Εντάξει, τη Σοφία
1: δεν
0: ξέρω.
1: Αν γνωστού θα πάμε έτσι. Αν να πάρω κι εγώ να πάρει η μάνα μου τηλέφωνο, ας πούμε.
0: Στο chat λίγο πολύ. Ναι. Η μαμά σου έχει σίγουρα πρόσκληση, θα είναι στην πόρτα, στα εισιτήρια.
1: Η μάνα μου. Σου έχω πει το άλλο το καλό, να σου πω ένα ωραίο. Τι έγινε με το Γιοκαρίνι.
0: Ναι.
1: Είχα που λες ένα blog. Αυτά είναι ωραία τώρα να τα λες. Είχα ένα blog το οποίο έγραφε δωρεάν πρόσκληση και το έχω για τους χορηγούς. Και αυτό είχα δώσει εγώ τα εισιτήρια των χορηγών και είχα αφήσει το δωρεάν στο κουτί μέσα. Έτσι. Και τη λέω τη μάνα μου: μάνα, τώρα που θα έρχεται ο κόσμο εδώ, κόψε τα εισιτήρια και αυτά. Και η μάνα μου αντί να πάρει το εισιτήριο το οποίο έλεγε 12 ευρώ, πήρε το εισιτήριο που έλεγε δωρεάν πρόσκληση. Και έκοβε το εισιτήριο που έδινε δωρεάν πρόσκληση και του έπαιρνε τα λεφτά στον κόσμο. Και το παίρνω εγώ χαμπάρι και μετά πήρα το μικρόφωνο εδώ απ' έξω. Κοιτάξτε λίγο, λέω, τα εισιτήριά σας. Λέω, ποιος έχει δωρεάν πρόσκληση να έρθει για να του δώσω το εισιτήριο, γιατί πρέπει να το δώσουμε στην εφορία.
0: Το εισιτήριο, ναι.
1: Εντάξει, γι' αυτό σου λέω, θα προτιμήσω να μην κάτσει η μάνα μου τώρα στα εισιτήρια.
0: Ας δούμε ό,τι συναυλία.
1: Ναι, μάλλον εντάξει, θα φέρω τα παιδιά που με βοηθάνε στην Αθήνα, ας πούμε, για να.
0: Πάψει να ακούσουμε ένα τραγούδι, άλλο ένα τραγούδι από τον Κωνσταντή Πιστιόλη, το Μιλιά, και ξαναεπανερχόμαστε.
1: Βέβαια.

0: Κωνσταντής Πισιόλης, Μιλιά. Τα ωραία τα μέλα. Λοιπόν, δώσαμε και τις προσκλήσεις.
1: Πάνε
0: και προσκλήσεις, πάνε. Ναι, η Σοφία να μας στείλει κάποιες πληροφορίες περισσότερες, γιατί δεν ξέρουμε ποια Σοφία είναι. Μόνο το όνομα της ξέρουμε.
1: Αυτό θα κρατάς εσύ τώρα το αρχείο και θα μου,
0: ναι,
1: το δώσεις.
0: Ναι, θα σου δώσω τα ονόματα για την είσοδο.
1: Ναι, ή θα, ναι, θα μου δώσεις τα ονόματα και θα μπουν οι άνθρωποι και θα μπουν τότε.
0: Ναι.
1: Μέσα.
0: Αυτό.
1: Αυτό. Πιστεύω ότι θα έχουμε κόσμο. Δείχνει έτσι λίγο έναν ενδιαφέρον.
0: Ο χώρος είναι μεγάλος.
1: Ο χώρος είναι τεράστιος.
0: Ναι, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι να αφήσουν τα. Θα πιούν μπύρες τα 5 ευρώ που είναι διαφορά της εισόδου από το.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε κόσμο. Θα έχουμε κόσμο γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και από τα Γιάννηνα, που και από εκεί δηλαδή τα περισσότερα ηλεκτρονικά είναι από τα Γιάννηνα, από τη Λευκάδα.
0: Ο Χρήστος που έφυγε από εδώ πριν μου δείξε, έχει πάρει από τη Μόρο.
1: Από τη Μόρο, ναι.
0: Λέω, καλά ρε, πήρες, έχουμε δώσει τη ρε, εμείς λέω.
1: Ντόπια.
0: Ναι, δικά μας εδώ. Αλλά μου είπε ότι έχει μια συνδρομή και δεν του χρέωσε τα παραπάνω χρήματα. Λέμε,
1: εντάξει, τώρα η Μόρο, ναι, ξέρεις, και όλοι οι υπάροχοι ηλεκτρονικών εταιριών είναι και λίγο αναγκαίο κακό και για μας, ας πούμε. Δηλαδή, από το να βάλουμε τώρα προπόληση στα Γιάννηνα και πήγαινε στα Γιάννηνα και
0: μάζεψε
1: τα εισιτήρια και βρες και κάνε και όχι τελείωσε και όχι εκείνο και όχι τ' άλλο, εντάξει, βάζεις τη Μόρ, λες ότι όποιος θέλει θα πάει εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι πλέον είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό το πράγμα. Είναι εύκολη πρόσβαση λόγω της Μόρ, ας πούμε. Ναι, δηλαδή, ναι, και εμείς ανάλογα τον κόσμο που περιμένουμε να έρθει στη τέτοιο, θα υπάρχει μία είσοδος για τους ανθρώπους που έχουν βγάλει ήδη από τη Μόρ και τα έχουν εκτυπωμένα στο κινητό τους, οπότε να τα σκανάρουν, και μια δεύτερη είσοδος για τους ανθρώπους που θα έχουν
0: απλό εισιτήριο
1: για να μην καθυστερήσουν, γιατί πολλές φορές καθυστερούν λίγο, για να μπορέσουν να μπουν εύκολο στο χώρο.
0: Και μια είσοδο θα πληρώνουν τα εισιτήρια κανονικά που θα έχουν αυτή
1: και
0: τα
1: χρήματα. Και θα υπάρχει και ταμείο εκείνη την ημέρα, ναι, λίγο, όχι ακριβώς στην είσοδο, λίγο πιο δίπλα, ας πούμε, το οποίο, ναι, θα μπορέσει κάποιος να αγοράσει εισιτήριο και να έρθει. Να πούμε ότι για τα παιδιά έως 10 ετών είναι δωρεάν η είσοδος, με την προϋπόθεση φυσικά ότι θα είναι με σύνοδο γονέα.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να έρθει η συναυλία δωρεάν 10χρονος.
1: Εντάξει,
0: okay.
1: Έχουμε δει και άλλα πράγματα. Okay. Δεν, μπορεί να είναι κάποιο παιδί 15 χρονών, ας πούμε, για να λέει μάλλον ότι είναι 10 χρονών, είναι αναπτυγμένο το παιδί. Και το παιδί να σούρνει το μηχανάκι και σούζα, ας πούμε, έξω. Ναι. Αυτό και για κάτι άλλο το οποίο έτσι ψιλογκρίνιαξαν λίγο εδώ οι φίλοι μου από την Άρτα, είναι ότι τους είπαμε ότι οι ανήλικοι δεν θα μπουν μέσα χωρίς συνοδό, οποιαδήποτε ανήλικη είναι αυτό, δηλαδή από 10 ετών και πάνω πληρώνεις εισιτήριο όντας ανήλικος, απλά δεν θα σου επιτραπεί η είσοδος, ακόμα και εισιτήριο να έχεις βγάλει, αν δεν υπάρχει υπεύθυνη δήλωση από τον GOV του γονέα σου ότι σου επιτρέπει να έρθεις στην αυλία.
0: Χωρίς συνοδεία.
1: Χωρίς συνοδεία. Ή συνοδό. Χωρίς τον κόβο.
0: Και πώς το προσδιορίζεις το συνοδό? Εγώ μπορεί να έρθω με κάποιον και να πω ότι συνοδεύουν.
1: Ναι. Γενικότερα δεν είμαστε έτσι λάτρες της γραφειοκρατίας και αυτά, αλλά δυστυχώς φέτος έγιναν κάποια άσχημα γεγονότα στην Αθήνα. Με αποκορύφωμα είναι αυτά που ξέρουμε, έτσι, που παιδιά τα οποία ήπιαν αλκοόλ 16 χρονών και πέθαναν. Εμείς κάνουμε συναυλίες, κάνουμε εκδηλώσεις για να περάσουμε όμορφα. Δεν κάνουμε συναυλίες ούτε για να πλουτίσουμε, ούτε να ποτίσουμε τα παιδάκια για να πάρουμε 3 ευρώ από την πύρα, ξέρω εγώ, 4 ευρώ από την πύρα ή το τσίπουρο. Οπότε θέλω και εγώ ως γονέας, ας πούμε, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω ότι σε έναν χώρο, όσο είναι δυνατόν, θα είναι προστατευμένος και θα απαγορεύεται η κατανάλωση και η πώληση αλκοόλ από ανήλικους. Δηλαδή, εκεί το ξέρω ότι θα χάσουμε κάποια εισιτήρια, αλλά...
0: Όχι, δεν
1: είναι. Το θεωρώ, δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνεις. Σε μαγαζιά είναι υποχρεωτικό. Στα μαγαζιά, στους συναυλιακούς χώρους δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνεις. Πήρα εγώ αυτή την απόφαση και λέω ότι την πήρα εγώ γιατί την πήρα μόνος μου, δεν ρώτησα άλλον. Γιατί δυστυχώς το χειμώνα στην Αθήνα είδα μπροστά μου άσχημες καταστάσεις με παιδιά 15-16 χρονών να μπαίνουν μέσα σε μαγαζιά, να είναι είτε να έχουν πιει ήδη και να είναι ήδη μυθισμένοι όταν θα μπουν μέσα, είτε να κουβαλάνε αλκοόλ μαζί τους. Και λιγότερο το να πουλήσει αλκοόλ ένα μαγαζί. Τώρα θα μου πεις ότι δεν υπάρχουν τρόποι. Φυσικά και υπάρχουν τρόποι. Εμείς προσπαθούμε να μην το κάνουμε εύκολο και όσο περνάει από το χέρι μας να το ελέγξουμε. Οπότε, αν δούμε κάποιον ανήλικο να καταναλώνει αλκοόλ χωρίς την παρουσία γονέα, τότε θα τον αποζημιώσουμε και θα περάσει έξω από το χώρο. Σε αυτό δηλαδή θέλω λίγο να περάσουμε έτσι και μια κουλτούρα, το ότι εδώ ήρθαμε να περάσουμε όμορφα, δεν ήρθαμε ούτε να μεθύσουμε, ούτε να εκμεταλλευτούμε καταστάσεις, και μπορείς να περάσεις πολύ ωραία και χωρίς να πιεις. Χωρίς να πιεις, κατάλαβες τι εννοώ, δηλαδή χωρίς να μεθύσεις.
0: Ναι.
1: Περνάς πολύ όμορφα και χωρίς να μεθύσεις.
0: Εσύ καταλαβαίνεις και τι γίνεται.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Είναι και το αυτοκίνητο που. Εντάξει, η συναυλία θα γίνει μέσα στην Άρτα. Πολλοί δεν θα πάρουν αυτοκίνητο, αλλά θα έρθουν φίλοι από πιο μακριά. Κάποιος θα το σκεφτεί να πιει, ας πούμε, για το αυτοκίνητο. Και δεν μιλάμε μόνο για το πρόστιμο, είναι για το θέμα ασφάλειας. Σε αυτά είμαι πάρα πολύ.
0: Κάθετος.
1: Είμαι κάθετος. Δηλαδή δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων κάποιος να γυρίζει χτύπα ξύλο από εμάς ή να έρχεται σε εμάς. Και να μην έρθει και να φύγει με το χαμόγελο.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Να έρθει ασθενοφόρο στο χώρο.
1: Όχι, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Αυτό είναι, το απευχόμαστε όλοι σε κάθε περίπτωση. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει και ακόμα αυτός ο οποίος θα έρθει στην αυλία, θα δώσει αυτά 15 ευρώ, ξέρω εγώ, θα κάτσουμε 2-3 ώρες εδώ μαζί. Θέλω να γυρίσω στο σπίτι και να είναι ωραίος, να είναι όμορφος. Δηλαδή αύριο το μπορεί να ξυπνήσει και να πήρες, πέρασε πάρα πολύ ωραία. Ή δεν πέρασε πολύ ωραία, αλλά τουλάχιστον γύρισα με ασφάλεια πίσω και το έκανα έτσι. Αυτό λοιπόν, αν το κάνουμε σε όλες τις παραγωγές και άλλοι συνάδελφοι είμαστε λίγο πιο σφιχτοί σε αυτό το πράγμα, τότε θα υπάρχει και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τους γονείς στο να αφήσουν τα παιδιά να πάνε σε συναυλίες πιο εύκολα.
0: Να έρθουμε φαγωμένοι.
1: Εντάξει, να έρθουν φαγωμένοι. Εντάξει.
0: Όχι, ναι, να έρθουν φαγωμένοι, δεν θα βρούμε σουβλάκια στον χώρο.
1: Ναι. Αποφασίσαμε να μην βάλουμε και σουβλάκια γιατί θα
0: ξεφεύγουμε
1: λίγο. Όχι, εγώ είμαι και λίγο υπηρεπής με το μάτι. Όχι, εντάξει.
0: Θα το έρχεσαι όλα μόνο σου.
1: Κοίτα, θα μπορούσα. Αν περνάω τόσο καλά, θα μπορούσα να το φάω. Όχι, μωρέ, ξεφεύγουμε.
0: Οπότε
1: πολύ.
0: Να φάμε λίγο έτσι να
1: φάμε. Ξεφεύγουμε και φεύγουμε, δηλαδή πάμε πολύ προς το πανηγύρι. Οι ώρες είναι πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή λέμε 8.30 ώρα ξεκινάμε. Άντε να πάμε 9 παρά.
0: Νωρίς δεν είναι.
1: Είναι νωρίς. Ξέρω ότι τα μαγαζιά κλείνουν σε 9. Αλλά το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Και θα πρέπει στις 11.30 ώρα να έχουμε τελειώσει.
0: Σάββατο.
1: 12 παρά 20, Σάββατο, ναι.
0: Σάββατο δεν είναι ανοίγουν μαγαζιά.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Δεν ανοίγουν.
1: Κάποια μαγαζιά, κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δεν νομίζω είναι μέχρι τις 9.
0: Α, ναι, ναι, σωστά. Ναι. Σωστά κάποια τέτοια καταστήματα, ναι.
1: Αλλά θα πρέπει 11.30 ώρα να έχουμε τελειώσει. Μην ξεχνάμε ότι είναι μέσα η περίοδο πανελληνίων. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει σεβασμός και στα παιδιά που δίνουν χώρια που πρέπει να σεβόμαστε και τον κόσμο που θέλει να ξεκουραστεί για αυτά. Εντάξει, εμείς μπορούμε να θέλουμε να περάσουμε ωραία, αλλά πρέπει ο ένας να σέβεται τον άλλον.
0: Είναι και αυτοί που θα στήσουν τις μικροφωνικές πρέπει να μαζέψουν και αυτοί είναι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: είναι, και
1: μα
0: πρέπει
1: τώρα,
0: να πάνε και σε μια.
1: Ναι, θυμάστε έγινε πέρυσι έτσι, στην Πρέβεζα.
0: Πρέπει να πάνε
1: στη
0: και
1: συναυλία του Αργυρού.
0: Και να είναι normal και να μην είναι, για την επόμενη μέρα μπορεί να ταξιδεύουν για κάπου μακριά.
1: Και εκείνη η μέρα ταξίδευα κι εγώ. Γύρναγα από δράμα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Τι που έγινε το ατύχημα και σκοτώθηκε ο άνθρωπος, ας πούμε, και μάλιστα έγινε μια συναυλία τώρα.
0: Χθες προχθές.
1: Ναι, για τους
0: ανθρώπους. Χρήματα που... για την οικογένεια.
1: Ναι, δεν είναι έτσι μόνο αυτό που βλέπουμε. Κάποια στιγμή, ας πούμε, δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο. Έτσι, θα είναι ενδιαφέρον να μιλήσουμε λίγο για το πώς στείνεται μια παραγωγή και το τι δουλειά μπορεί να έχει από πίσω. Είτε αυτή είναι μια καλοκαιρινή συναυλία, είτε πολύ περισσότερο ένα φεστιβάλ. Δεν το συζητάμε έτσι. Ή ακόμα και να λάβεις ένα μαγαζί. Δεν είναι έτσι εύκολα πράγματα. Και εγώ εύκολα τα παίρναγα στην αρχή, αλλά δεν είναι.
0: Τραγούδι.
1: Τραγούδι, γιατί δεν σταματάω να μιλάω.
0: Τραγούδι.

0: Και η Πάγκαν απόψε μαζί μας.
1: Πάντα.
0: Ναι. Είχαμε αφήσει στη μέση και λέγαμε, αλλά εντάξει, θα το πάρει το ποτάμι και αυτό μαζί με τα άλλα. Ναι, η Σοφία ήταν, καταλάβαμε ποια Σοφία είναι, θα δώσουμε τη δεύτερη πρόσκληση.
1: Η Σοφία είναι ούτως ή άλλως σε όλες τις παραγωγές μπροστά σε μένα. Είναι από τους ανθρώπους που με υποστηρίζει σε όλες, η Σοφία.
0: Ναι, οπότε...
1: Η Σοφία ούτως ή άλλως δικαιωματικά την παίρνει την πρόσκληση.
0: Έχουμε άλλη μια πρόσκληση, δηλαδή να δώσουμε.
1: Εγώ είπα, εντάξει, αν βρεθούν και 3-4 άτομα, να δώσουμε. Εντάξει,
0: okay. Ναι. Είμαστε στη δεύτερη
1: είναι και
0: χώρα και προχωράμε.
1: Εσύ.
0: Ναι. Σωστά. Ναι, το ραδιόφωνο είναι στους χορηγούς. Σωστά. Το είχα ξεχάσει αυτό.
1: Εντάξει, το έχουμε βάλει στην αφίσα, αλλά είναι τη Μισένικεν.
0: Ναι.
1: Είναι με, τη συντροφή. Να πούμε 2-3 πράγματα. Η εκδήλωση γίνεται με τη βοήθεια και την υποστήριξη από την ΑΔΕΟΤΑ. Έτσι. Μας δίνουν το
0: χώρο.
1: Δεν μας το παραχωρούν δωρεάν, έτσι, αλλά μας δίνουν το χώρο, μας κάνουν κάποιες διευκολύνσεις να βοηθήσουν και η δημοτική αυτή επιχείρηση να βοηθήσει ώστε να υπάρξει κάτι
0: στην Άρτα,
1: να είναι κάτι έτσι πιο μεγάλο, ας το πούμε, από αυτά που έκανα εγώ τουλάχιστον πιο παλιά. Και δείχνουν έτσι και μια ευαισθησία και μια βοήθεια.
0: Εντάξει, είναι ένας Αρτινός ο οποίος κάνει μια καλή παραγωγή. Γιατί να μην βοηθήσουν και αυτοί σε κάτι, δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι αυτονόητο σε κάθε πόλης, περίπτωση όχι. Αυτό. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι αυτονόητο. Αλλά όταν υπάρχει η διάθεση της προσφοράς, ας πούμε, να σε βοηθήσουν, είναι καλοδεχούμενο. Και οφείλεις να το αναγνωρίσεις και να το πες. Είπαμε, δεν είμαστε για να γκρινιάζουμε και δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε αν δεν υπάρχει λόγο.
0: Δεν είμαστε εδώ για γκρίνιες, είμαστε για.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δημιουργία.
1: Εντάξει. Ναι, εντάξει, και δημιουργία. Okay. Και η γκρίνια καμιά φορά είναι δημιουργική όμως. Αλλά σήμερα είπαμε δεν γκρίνια.
0: Δημιουργική γκρίνια.
1: Είναι. Γιατί μέσα από την γκρίνια θα βγει και κάτι. Δηλαδή, αν είσαι τώρα και σου λέω, ό, τι όμορφος είσαι, γιατί από εδώ, γιατί από εκεί, δεν θα μάθεις ποτέ ότι τελικά το κούρεμα δεν σου κάτσε. Πρέπει να σου το πω κιόλας.
0: Να αλλάξει κουρέα.
1: Πρέπει να σου το πω κιόλας, κατάλαβες. Για να
0: φτιάξει. Ισχύει.
1: Αν και παρεμπιπτόντως μια χαρά είναι τα μαλλιά σου.
0: Ισχύει. Οπότε έχουμε άλλη μια πρόσκληση να δώσουμε.
1: Έχουμε άλλη μια πρόσκληση.
0: Όπως γράψει στο chat 919.gr, μπαίνει και γράφει ότι μπήκα για την πρόσκληση και.
1: Κλαρίνο.
0: Το δίνουμε την.
1: Που έλεγε ένα φίλο, ε.
0: Κλαρίνο, ναι. Έπρεπε να γράψουμε κλαρίνο για να πάρουμε την πρόσκληση.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Σωστά.
1: Εγώ τι ήθελα. Ήθελα λίγο να σας πω λίγο για τα καλοκαιρινά έτσι, λίγο σχέδια. Τι έχουμε.
0: Εκτός Άρτας.
1: Και εκτός Άρτας.
0: Μάλλον εντός νομού Άρτας, όχι.
1: Όχι. Δεν, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Παράλληλα λοιπόν με τους ανθρώπους στους οποίους συνεργαζόμαστε είναι και ο Αριστοτέλης Ορίγας, ο οποίος είχαμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε 2 χρονιές σερί στην Άρτα, όχι φέτος, πέρυσι και πρόπερσι. Ο stand-up comedian και που κάνει stand-up comedy και μουσική κωμωδία. Με τον Αριστοτέλη έχουμε γυρίσει πραγματικά όλη την Ελλάδα. Εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία με τον Αριστοτέλη. Δηλαδή, κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις και στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, πήγαινε γύρνα, ας πούμε. Ανέκδοτα όλη την ώρα. Δηλαδή, είναι από αυτό που λες, ρε φίλε, να φύγω ένα τουρ και δεν θα κουραστώ, το ξέρω. Δηλαδή, θα περάσω ωραία. Και περνάω πολύ ωραία και εγώ με τον Αριστοτέλη. Και εσχάτως σε κάποιες μέρες παραγωγές, ας πούμε, που δεν μπορώ να πάω εγώ και πάνε κάποιοι συνεργάτες, εξίσου περνάνε πολύ όμορφα και μετά ζηλεύω εγώ γιατί δεν έχω πάει μαζί τους. Όπως τώρα πήγαν στη Ρόδο και στην Κόκκι, πέρασαν φοβερά.
0: Για διακοπές πήγαν.
1: Όχι διακοπές. Αυτό τέλος πάντων. Off the record θα σου πω ότι είχαμε ακούσει κάποια στιγμή εδώ στην περιοχή μας, όχι στην Άρτα, εδώ κοντά. Του λέει, εγώ τα λέω χρόνια, λέει τέτοιες μάλλον. Τέτοιες, και δεν πληρώνουμε. Και ο άλλος έχει στάξει, ας πούμε, 2 ώρες πάνω στη σκηνή. Έχει δρώσει, ξέρω εγώ, γι' αυτό και. Τέλος πάντων. Ναι, με τον Αριστοτέλη, λοιπόν, θα κάνουμε τη γύρα μας, όπως κάνουμε κάθε καλοκαίρι πάλι, σε θερινούς κινηματογράφους και στην Αττική. Αλλά και όπου δεν πήγαμε το χειμώνα, θα κοιτάξουμε να πάμε το καλοκαίρι. Και στη νησιά. Μετά έχουμε. Με τον Αριστοτέλη είπαμε ότι φέτος θα κάνουμε και άλλο ένα project το οποίο θέλουμε πάρα πολύ να γίνει όσο γίνεται το συντομότερο δυνατό να πάρουμε ημερομηνία. Γι' αυτό θα είναι μια μουσική παράσταση, δηλαδή θα είναι τα μασά που κάνει ο Αριστοτέλης, τα τραγούδια τα πειραγμένα και θα είναι ένα stand-up comedy με ορχήστρα από πίσω. Με πλήρη ορχήστρα. Που θα πειράζουν τα τραγούδια, θα είναι μουσική κομμωδία.
0: Τώρα που πει τα τραγούδια, περιμένω μου πήγε στο νου εκείνο που λέγαμε για τα τραγούδια της ντροπής κάποια στιγμή.
1: Α, για την Αταλία τη Λαμπαδάκη. Ναι, τι ώρα.
0: Να σου πω ότι είναι και παρατέταρτο η ώρα.
1: Ναι.
0: Και είχε να πει ότι κάτι ήθελε να πει για το γάιδαρο, πώς προέκυψε.
1: Αλλά ναι. Με λοιπόν, να τελειώσω λοιπόν. Αυτός είναι ο Αριστοτέλης ο Ρήγας. Είπαμε θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, θα πάμε παντού. Με το Δημήτρη Μητσοτάκη, το Κτιστάκι την Αχιτζάνοβα, το είπαμε και αυτό ότι θα κάνουμε και με τις βόλτες μας. Θα πάμε και με αυτούς έτσι βόλτες. Πάλι φέτος έχω τη τιμή να συνεργάζομαι με το Σύνολο στα Τζουμέρκα στους Μιλισσουργούς, με τον Αϊμάρκο, και φέτος θα κάνω το συντονισμό της εκδήλωσης. Φέτος λοιπόν είναι 13 Αυγούστου. Θα εμφανιστεί την ίδια μέρα. Δεν είναι φεστιβάλ 3-4 μέρες. Σε μια μέρα χωράνε όλα αυτά. Μόνο οι Μιλισσουριώτες μπορούν να τα κάνουν αυτά. Ο Αλέξανδρος ο Κτιστάκης, η Γιώτα Νέγκα και η Μπάντα Ετόπικα. Την ίδια μέρα.
0: Ένα 8ωρο πρόγραμμα.
1: Εκεί θα γίνει χαμός. Εκεί, ναι, θα γίνει χαμός. Δηλαδή το έχουμε, εκεί που το αφήσαμε πέρυσι με το Μιστακίδη και το Τζικιντίκη, θα το βρούμε φέτος. Είμαι σίγουρος. Και πάρα πολύ κόσμο και περνάμε πολύ ωραία πάντα στους Μιλισσουργούς. Άρα εκεί έχουμε τους Μιλισσουργούς. Μετά έχω κάτι εμφανίσεις με τον Λεωνίδα τον Παλάφα που ενδεχομένως θα ξεκινήσουμε μια συνεργασία και με αυτόν. Με τον Λεωνίδα εννοώ. Στη Σιτία θα παίξουμε σε ένα φεστιβάλ παρέα. Εκεί. Και η αγάπη και η κολόνια που δεν παλιώνει ποτέ, που λέγεται Σπύρος Γραμμένος, ας πούμε. Θα είμαστε και με τον Σπύρο τον Γραμμένο και με τον Δημήτρη τον Μητσοτάκη. Πάλι έτσι νησιά και Κυκλαδίτικα θα κάνουμε έτσι μια-δυο συναυλίες όπως πέρα.
0: Καλά, δεν σε βλέπω να παίρνω στο καλοκαίρι.
1: Ναι, και να φανταστείς, εγώ δεν είμαι και καλοκαιρινός τύπος. Εγώ σου τα λέω, εγώ μένω μου αρέσει περισσότερο χειμώνας. Το καλοκαίρι λέω οικογένεια να κάτσω.
0: Δεν σε βλέπω να πολύ κάθεσαι φέτος.
1: Όχι, κοίτα, αν ξέρεις ότι όσο έμενα στα Χανιά, ο τελευταίος μου χρόνος που έμενα στα Χανιά έκανα ένα μπάνιο. Πρόπερσι έκανα ένα μπάνιο στην Πρέβεζα και πέρυσι δεν έκανα κανένα. Οπότε είμαι βουνίσιος 1000%. Είμαι ο Ρησίβιος.
0: Θες να πούμε για τον Γάιδαρο ή να βάλουμε ένα τραγούδι?
1: Λοιπόν, για τον Γάιδαρο, έτσι πολύ, πολύ γρήγορα να σου το πω. Εγώ όσο ήμουν στην Κρήτη, σπουδάζω ακόμα δηλαδή, δεν έχω πάρει το πτυχίο μου, είμαι και μικρός. Στο Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο. Οπότε μέσα στο COVID ήταν να κάνω μια εργασία, να στήσω μια ιστοσελίδα. Κάνω λοιπόν από ένα template, ξέρεις, από αυτό που σου λέει, μπες σε αυτή, φτιάξε 2-3 ρυθμίσεις και θα σου βγάλει ένα ιστοσελίδα.
0: Δεν είχαμε και το AI τότε.
1: Δεν είχε AI τότε, όχι, όχι. Και μπαίνω, εγώ κάνω αυτή την ιστοσελίδα, τη δείχνω στη καθηγήτρια, μου λέει, πολύ ωραίο, μου λέει, αλλά τι κάνει αυτό το πράγμα, ας πούμε, τι κάνει αυτή η εταιρεία που έχει. Εγώ πάντοτε ήθελα να κάνω αυτό, να διοργανώνω event και συναυλίες και φεστιβάλ. Οπότε και εγώ μέσα στο τέτοιο, ας πούμε, μέσα στο COVID, λέω, αυτή η εταιρεία που έφτιαξα στο μυαλό μου κάνει συναυλίες. Ωραία, μου λέει, βάλε και ένα logo, φτιάξε και μια θεματική, λίγο μου λέει, το παρουσιάζεις όμορφα. Παίρνω λοιπόν την ξαδέρφη μου, η οποία, αυτό δεν στο είπα, ότι πρέπει να σου πω και για το Σόι, να δεις τι Σόι είμαστε.
0: Καλλιτεχνικό.
1: Καλλιτεχνικό φουλ. Η ξαδέρφη μου λοιπόν είναι γραφίστρια και έχει ένα εργαστήρι που φτιάχνει κοσμήματα και δημιουργικής απασχόλησης στα παιδιά στο Περιστέρι. Και λέω λοιπόν στη Δώρα, της λέω, Δωρίτσα μου, φτιάξε μου ένα logo, της λέω, να το βάλω στην εργασία. Μου λέει, τι κάνει αυτή η εταιρεία, της εξηγώ, μου λέει πώς να το βγάλουμε, να το πάμε GK Production. Όχι ρε, της λέω, τι χαζομάζεις, λέω, βάλε ό,τι να είναι, της λέω, έτσι να είναι εργασία, λέω, βάλε Γάιδαρος. Και έτσι προέκυψε ο Γάιδαρος.
0: Γκαρίζει ο Γάιδαρος.
1: Και μετά γκαρίξε ο Γάιδαρος, λέει η καθηγήτρια, βγάλτε στο Facebook να δούμε αν θα έχει κίνηση και αυτά. Το έβγαλε στο Facebook, ξεκίνησε λίγο αυτό. Καλά, δεν ήμουν και εντελώς εκτός από αυτή τη δουλειά. Πάντοτε μπλεκόμουν με τέτοια.
0: Είχε στήσει και ένα ραδιόφωνο.
1: Είχα στήσει και ένα πειρατικό ραδιόφωνο παλιότερα. Ναι, και ένα ραδιόφωνο και ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο μετά. Ναι, είχα ασχοληθεί και με το σύλλογο, ξέρω εγώ, στο χωριό. Ήμουν έτσι λίγο σε επάλξεις. Και έτσι λοιπόν προέκυψε ο Γάιδαρος και με πήρε ο Σταμάτης ο Κραουνάκης, ήταν ο πρώτος που με πήρε τηλέφωνο. Λέει, ήθελα να δω, μου λέει, ποιος είναι αυτός ο κομπλεξάριστος που έβγαλε την εταιρεία Γάιδαρος. Κοίτα,
0: και
1: αυτό
0: μετά ήρθε αυτό που λέγαμε με το, όταν ο Γιώργος ήταν μικρός.
1: Ναι, αυτό εσύ μου το έστειλες. Αυτό εσύ μου το έστειλες.
0: Ναι, εγώ σε ήξερα σαν Γάιδαρο τότε.
1: Ήσουν ηχολήπτης τότε στη θεατρική ομάδα που είχαμε με τη Βιολέτα τη Λάμπρου και εγώ ο πρώτος μου ρόλος ήταν Γάιδαρος. Το είχα ξεχάσει αυτό. Έκανα το Γάιδαρο.
0: Ναι. Πώς δίνουν κάποια πράγματα στη ζωή.
1: Ναι, ρε φίλε. Α, και να σου πω για τη ξαδέρφη μου τώρα, πρώτο βάλει το τραγούδι. Η ξαδέρφη μου έκανε τα κοσμήματα του Ακύλα. που πήγε τώρα στην Eurovision, που γι' αυτό κάτι κρεμαστά. Αυτά τα έκανε εξαδέλφου μου. Πολύ Δώρα όμορφα. Κουρτέσα. Καβίρι Στούντιο. Μπείτε και παιδιά, σώστε μας.
0: Απορία, δεν είναι Κουρτέσας, είναι Κουρτέσας.
1: Είναι έτσι όπως έγραφαν στα ορεινά και στα χωριά που είμαστε εμείς. Έγραφαν μάλλον όταν γεννιόταν τα παιδιά, τα έγραφαν μια φορά το μήνα. Δεν πήγαινε ο γραμματέας τώρα κάθε φορά έτσι. Και ο γραμματέας μάλλον θα πήρε άδεια, θα είχε πιει λίγο τσίπουρο παραπάνω. Και ενώ ο παππούς μου είναι Κο, τα αδέρφια του πατέρα μου, ο πατέρας μου έχει 4 αδέρφια. Τα 2 αδέρφια είναι Κου και τα άλλα 2 είναι Κο. Αλλά είμαστε το ίδιο σόι. Το έχουμε τσεκάρει με βάση DNA αυτός.
0: Εντάξει. Κωνσταντής Πιστιώλης στους πικροδάφνες των Ανθών.
1: Να χαιρετήσουμε δηλαδή τώρα.
0: Όχι, όχι. Θα πούμε και άλλα. Θα πούμε άλλο ένα τραγούδι στο τέλος μετά.
1: Okay.

0: Η ώρα επεκκλησιάζει 11, έτσι είναι στο όριο να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Να σταματήσω να μιλάω.
0: Όχι μόνο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το στούντιο στον αυτόματο πιλότο εδώ, να παίξει μόνο στο μουσική.
1: Α, στον Κώστα, φύγει, θα κάτσω εγώ, θα μιλήσω εγώ στον κόσμο.
0: Εντάξει.
1: Δεν σταματάω.
0: Το έχεις. Ο Γιώργος Κορτέσης ήταν μαζί μας απόψε, ήταν ο Γάιδαρος Production, που μιλήσαμε για όλα αυτά που κάνει ο Γάιδαρος στην πορεία του από τότε μέχρι σήμερα,
1: ναι.
0: Και για τη συναυλία του στις 6 του μήνα με τον Κωνσταντή Πιστιόλη.
1: Σας περιμένουμε όλους. Κώστας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση πάλι.
0: Να είμαστε καλά, τέτοια να έχουμε.
1: Να είμαστε καλά.
0: Το στούντιο είναι πάντα ανοιχτό, ξέρεις Γιώργο.
1: Ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστώ, ναι, και τα παιδιά τα οποία εκπροσωπώ και συνεργαζόμαστε, ότι τους δίνεις και βήμα και βάζεις συνεχώς και τραγούδια να ακούγονται έτσι λίγο, που δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή αυτά τα σχήματα και οι καλλιτέχνες. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Με το Μητσοτάκι μεγαλώσαμε, να μην δώσουμε βήμα.
1: Εντάξει, okay.
0: Ναι. Και δεν είναι μόνο Μητσοτάκι, είναι και άλλοι που είναι,
1: ναι,
0: που είναι καλοί, αξίζουν δηλαδή να ακουστούν.
1: Είναι
0: πιο... πόσο τα ίδια και τα ίδια να ακούμε.
1: Εσύ είχες το μικρόβιο, μπορεί να μην το έχεις περάσει και εσύ αυτό, να ξέρεις.
0: Εντάξει,
1: ότι πάντοτε έψαχνες.
0: Πάντοτε... Εσύ έψαχνες το κουμπάκι εκείνο που δεν
1: ήξερα
0: εγώ τι κάνει.
1: Δεν ήξερα τι κάνει και εσύ πάντοτε έψαχνες γκρουπ τα οποία άκου και αυτό και άκου και αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντοτε νιώθω πολύ ωραία όταν έρχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσουμε πολύ ωραία στις 6 Ιουνίου.
0: Θα περάσουμε πολύ ωραία στις 6 Ιουνίου.
1: Να είμαστε και κόσμος. Θα είμαστε και κόσμος. Φροντίστε να πάρετε εισιτήριά σας, γιατί εγώ θα βρεθώ σε δύσκολη θέση μετά. Αν μου λέτε, α, 15 είναι πολλά. Και... έχουμε και με 10, τα οποία τελειώνουν σιγά σιγά. Και έχουμε και με 12. Να ξαναπούμε άλλη μία που υπάρχουν τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Αν
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: είναι σε όλες τις αναρτήσεις που γίνονται, έχω γράψει από κάτω. Εισιτήρια λοιπόν έχουμε στη Χάρτα, στο Σκύουρο, στο Λαχήμα, στο Παντοπούλιο.

0: Μονοπωλείο της Χρυσάνθης.
1: Η χάρτα είναι στο Πλατεία Μονοπωλείου.
0: Μπράβο.
1: Ο Σκύρος είναι στη Λαϊκή, στο Στενάκι, πώς το λένε το Στενάκι, δεν ξέρω την οδό. Που ήταν η Σελήνη παλιά ή απέναντι από τη Μυροβόλου, για όσους ξέρουν.
0: Το Μποέμ παλιά.
1: Το Μποέμ παλιά, ναι. Και το Λαχήμα είναι απέναντι στο...
0: Από το Διαμάντι.
1: Ναι, από το Διαμάντι στον Παντοκράτορα. Ναι.
0: Όπως έχετε καταλάβει, δηλαδή, εμείς τα μαγαζιά δεν τα πιάνουμε αυτό το μαγαζί που έχουμε σαν σημείο. Δηλαδή, τι είπες τώρα, το Μποέμ. Λέμε απέναντι από το Μποέμ. Ναι. Δεν πάμε στο Διαμάντι, είμαι απέναντι από το Διαμάντι. Είναι όλα απέναντι.
1: Ναι.
0: Όχι, λοιπόν, εκεί υπάρχουν ακόμα λίγα εισιτήρια, δεν είναι πάρα πολλά, τα δεκάρια. Μόλις
1: έχω
0: τελειώσουν...
1: πάντα μαζί μου το μπλοκάκι.
0: Ο Κώστας έχει πάντα
1: μαζί μου το μπλοκάκι, δεν είναι, ναι, ναι.
0: Μόλις θα τελειώσουν τα δεκάρια, θα είναι τα δεκάρια τα οποία θα τελειώσουν και αυτά, και μετά θα υπάρχουν στο ταμείο με 15 ευρώ εισιτήρια.
1: Για μένα να πιείτε σε μπύρες, μην τα δώσετε στο ταμείο.
0: Ναι, εντάξει, για μένα
1: μην τα πιείτε σε μπύρες.
0: Πάρτε τα με 15 και πιείτε και μπύρες. Λοιπόν, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Περνά πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Και θα τα πούμε στο εκκλησιακό κέντρο το Σάββατο στις 6 Ιουνίου στις 8.30. Οι πόρτες ανοίξουν στις 7.
1: Ναι.
0: Σας το λέω για να πάρετε και τις μπύρες που λέει και ο Κώστας.
1: Είμαστε νωρίς εκεί. Εμείς θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Να περνάτε καλά. Χαιρετισμούς σε όλους και σε όλα.
2: Αμβρακία FM. Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: τη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Ούψ, Σαββατοκύριακο ήταν και πέρασε. Τι να κάνουμε, πέρασε. Για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού πέρασε με πολύ ωραίες αναμνήσεις. Για τους Ολυμπιακούς λέω. Τουλάχιστον θα πάνε σήμερα στη δουλειά, θα κοκορεύονται, λέω θα πάνε όχι εγώ με κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω ομάδα. Μια χαρά. Με όλους. Χωρίς φόβο και πάθος. Και χαίρομαι και για όλους. Και αυτό δηλαδή που έγινε χθες στο κέντρο της Άρτας ήταν το κάτι άλλο. Ειδικά όταν άκουσα να χτυπάνε και καμπάνες, λέω οκ, το έχουμε. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Το δημοτικό μας ραδιόφωνο, το Ναυράκι FM, το 919.gr και την αφεντιά μου, ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης είναι στο στούντιο. Λίγο βαριά η φωνή πάλι, είχαμε πάρτι Σαββατοκύριακο τελευταίο. Τι να περιγράψω για αυτό το Σάββατο σε ντεζαβού. Τι κόσμος και τι καλός κόσμος και απρόσμενος κόσμος. Οπότε ένα καφεδάκι τώρα ζεστό. Να στρώσει η φωνή, να στρώσει η διάθεση. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα Λέκο. Όπως λέει ήμουν και εγώ στο σκάφος, ήταν και αυτό στο πάρτι. Καλημέρα Τζόρτζ. Καλή Ολυμπιακή εβδομάδα να περάσουμε, λέει. Άντε, και δεν θα ξεφουσκώσει εύκολα αυτό. Καλημέρα Τζόρτζ, καλημέρα στο Δημαρχείο.

στο ξεκίνημα ήταν φυσικά η Tears for Fears, Mad World. Πέρασαν πολλά πολλά χρόνια να εκτιμήσω πιο βαθιά, πιο καλά το Mad World. Και αυτός είναι ο Γάλλος Ντεζουζή, Un jour de printemps. Μια μέρα της άνοιξης, μια από τις τελευταίες μέρες. Τελευταία εβδομάδα της άνοιξης είναι αυτή. Καλά, ο Μάιος δεν θύμισε και πάρα πολύ άνοιξε. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή, με κάτι μπουμπουνιτά. Για πρωτοβρόχια έλεγα εγώ. Έρχονται. Αν και νομίζω ότι πιο πολύ ο καιρός ήταν τζάμπα μάγκας. Την Παρασκευή ήταν, ή το Σάββατο με τα μπουμπουνιτά. Να ρίχνουν μπουμπουνιτά Παρασκευή. Και τελικά έριξε 1,5 λεπτό βροχή. Αλλά ναι, κρατάμε το. Τελευταία εβδομάδα άνοιξε. Το καλοκαίρι απίστευτα κοντά. Και μπαίνει το καλοκαίρι, λες και διάθεση, έτσι. Έχουμε καλές δικαιολογίες. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα στη Χαλκίδα Κάθριν. Ολυμπιακό μυρίζομαι εδώ.

Φυσικά, ο ήχος των Supertramp. Don't leave me now. Καλημέρα, George. Η Κάθη μας έβαλε και ένα κατακόκκινο λογότυπο που λέει «Είμαι Ολυμπιακός». Πώς λέει, δελτίο ταυτότητας ένα πράγμα. Το σαν σήμερα λέει ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου σήμερα. Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου, αθλητισμού γενικά. Και η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να υπάρχει μέρα περηφάνειας των κομπιουτεράδων. Και αν σκεφτούμε ότι ξεκίνησε το 2006 στη Βαρκελόνη, στη Μαδρίτη. Όταν λέει 300 κομπιουτεράδες μαζεύτηκαν σε κεντρική πλατεία της Μαδρίτης και έπαιζαν Pac-Man. Δεν το λες και η μέρη περηφάνειας τώρα των κομπιουτεράδων αυτό. Νομίζω δηλαδή. Στα δικά μας, τα πολύ δικά μας. Η Μαρίζα Ρίζου να μας φέρει το καλοκαίρι 6 μέρες πιο νωρίς. Summer Taste. Και καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Βούλα.

η πολύ δική μας Μαρίζα Ρίζου στο Summer Taste, έτσι όπως τη μάθαμε το 2013. Λοιπόν, 18 βαθμοί ήδη στην πόλη, 18.30. Και είναι 8 και 20 το πρωί. Και εδώ μέσα το στούντιο νομίζω ότι βράζει. Θα πρέπει να αρχίσω τα κλιματιστικά. Μια μεγάλη καλημέρα θα στείλω Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Βερονίκη. Εδώ έχουμε ένα ύμνο.

Έλληνα Μερκούρη, από τα χέρια των Μίκρο, να με θυμάσαι. Τι λες τώρα, καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Εγώ μας τροκώ στα καλό ταξίδι. Τι λες τώρα. Τώρα εντάξει, έχω σπίτσλες που λένε και στο Βουργαρέλη. Τα έχω χάσει. Αυτή η τραγουδάρα σε οποιαδήποτε έκδοσή της, Sunny.

0: Roger di Fame. Senior Citizens, τώρα το σάρισμα για το αυθεντικό είναι το 1966 και ο ήχος του 66 σίγουρα δεν ήταν αυτός. Ναι, εγώ είμαι Στροκώστα, 56 χρονών. Τώρα θυμήθηκα την ιστορία, διαβάζω. Σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, ναι. Πω χρόνια αυτή αποσύρθηκε. Ωραία είναι και αυτά. Να είσαι στο απόγειο της δόξας σου, να αποσύρεσαι και να ζεις μια πιο ήρεμη ζωή. Δυστυχώς δεν τη χάρηκε όσο θα έπρεπε. Την ανάρτηση λέει την έκανε η κόρη της, Βικτόρια, 18 χρονών. Αν πήρε το DNA της. Buona notte amore. Τι τραγουδάρα είναι αυτή, Ζακ Εφ.
1: Molto delicata.
0: Molto delicata.

Zac Efron. Buonanotte amore. Λατρεμένο. Και πάει καπάκι με αυτό. Για την νέα εβδομάδα θα την πάμε με τέτοιες μουσικές, με Nat King Cole. Γενικά είχαν χαρές χθες τα κόκκινα. Καλά, το Ολυμπιακό δεν το συζητάμε. Άμα εκείνος ο Χάμιλτον, εκείνη η Φεράρι χθες στο Μοντρεάλ. Τι αγώνας αυτός. Ήταν και το Ολυμπιακό αγώνας. Απίστευτος. Άλλο επίπεδο. Αλλά ήταν και μια Φόρμουλα 1 χθες. Ένας αγώνας. Να μην μπορείς να καθίσεις δηλαδή σε μια μεριά. Και Φεράρι, σας είδαμε το Λιούις Χάμιλτον στη δεύτερη θέση. Πάμε άλλα. Και πλέον θα το πω, ο George Russell μου είναι δεν απεσιότατος. Τέταρτο αγώνα, κύριε Αντωνέλη, στη σειρά. Τέταρτη νίκη, ο μικρός. Που πρώτα οδήγησε μονοθέσιο Φόρμουλα 1 και μετά πήρε δίπλωμα οδήγησης. Για τόσο μικρό.

Αυτή είναι η μαγεία των παραγωγών, των DJs που ρετουσάρουν τραγούδια και φέρουν, ας πούμε, το Last Life του Nat King Cole στο πρωινό μας ραδιόφωνο στον Ομβρακέ FM. Σας περιμένω στο 919.gr, που δεν νομίζω να σταμάτησε όλο το Σαββατοκύριακο να έχει ζωή, ακόμη και όταν δεν υπήρχαν εκπομπές. Κάποιος έριχνε ένα τραγούδι, μια ιδέα, και ξεκινούσε πάλι κουβέντα. Μεσιά μινιμάλ, λατρεμένος, λατρεμένος. Ιστήρια. Είναι να μην καμαρώνεις για αυτούς τους καλλιτέχνες.

μουσική για αυτοκίνητο να φεύγεις. Μέση και μινιμάλ, Hysteria. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Νέα εβδομάδα και νομίζω ότι κάθε Δευτέρα γίνεται ένα reset. Πάμε από την αρχή τις μουσικές μας. Μέρα με τη μέρα μάλλον τραγούδι στο τραγούδι. Το επόμενο τραγούδι μπαίνει βάση στο προηγούμενο. Μπορεί μερικές φορές και στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ή από μια ατάκα που είπατε, μια παραγγελιά. Που μερικές φορές δεν είναι ακριβώς παραγγελιά, είναι θυμάσαι τότε και εκεί έρχεται η έπνευση. Dreamer Sing και Ronnie Iron. Αλεξάνδρεια.

0: φωνές βλέπω εδώ. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς.
1: Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου, και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Την Αλεξάνδρεια που χάνεις.

φιλιά Καραμπέτη, η φωνή. Και από χαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Η Dreamer Sing και ο Ρόνι Αέρο να κάνει τα μαγικά του, όπως πάντα. Τελευταίες μέρες του Μαΐου και αυτό τώρα χρειαζόταν. Πάντα χρειάζεται. Ο θείος. Έλα, θεία Φρανκ.

αξέχαστος, ο θείος Frank Sinatra. New York, New York. Πάμε. Θεσσαλονίκη. Mind's Eye Collective. Someday, sometime.

στα αναζητώ στη Θεσσαλονίκη που λέει Mind's Eye Collective, Someday, Sometime. Αυτό το τραγούδι δεν το ακούμε καθόλου συχνά. Παόλο Νουτίνι, Κάντε. Μερικά πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Τελευταίο τραγούδι για την πρώτη ώρα. Στο Ναυρακιά FM, το 919.gr, παρέα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Τα δικά μας πρωινά.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Και εκεί που είσαι χαλαρός μια Κυριακή απόγευμα, ο Αμβρακία FM αποφασίζει να παίξει Melvin James.

τη τραγουδάραν αυτή. 1987, ένα διαμαντάκι που χωρίς κανένα λόγο χάθηκε. Why won't you stay? Έχει και λίγο βροχό τραγούδο μέσα. Ο Melvin James ήταν αυτός. Αυτό σας θύμισε. Το background τη μουσική σας θύμισε Bon Jovi. Living on a Prayer. Που ήταν και ένα χρόνο πιο νωρίς, να πούμε την αλήθεια. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Αργία λέει στον Εδιμβούργο σήμερα. Πες μου ότι έχετε και εσείς το Άγιο Πνεύματος. Πες μου ότι έχετε και εσείς τέτοια. Αχ εμάς, έρχεται τριμεράκια. Καλημέρα Στεφανία, τελευταία εβδομάδα της Άνοιξης. Ναι. Άντε για εσάς τους λάτρεις του καύσωνα. Θα έρθουν καλύτερες μέρες.